Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Φρανκίσκος της Ασίζης, το κήρυγμα προς τα πουλιά» από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι, Σαρλ 175» του Franz Liszt. Ερμήνευσε ο Κιρ Williams. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή στο ιταλικό ύφος «Deutsch 590» του Franz Schubert. «Adagio, Allegro, Giusto». Τη φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Μινάζη.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή στο ιταλικό ύφος Deutsch 590 του Franz Schubert. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρικάρντο Μινάζη. Ακολουθεί το κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα αριθμός 1, Kirchel 313, του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro maestoso σε sol μίζωνα, Adagio ma non troppo σε ρε μίζωνα, και ρόντο με ένδειξη tempo di menuetto σε sol μίζωνα. Τον φλαουτίστα Emmanuel Paud συνοδεύει η φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τον Ρικάρντο Μινάζη.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα αριθμός 1 και χελ 313 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνόδευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρικάρντο Μινάζη. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Παρίσι στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 ακολουθεί εκτός προγράμματος το έργο Syrinx για φλάουτο σόλο του Claude Debussy. Ο Γάλλος φλαουτίστας Ιμμανουέλ Παούντ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το έργο Syrinx για φλάουτο σόλου του Claude Debussy. Ερμήνευσε ο Emmanuel Pout. Ακολουθούν 5 αποσπάσματα της σκηνικής μουσικής «Όνειρο θερινής νυχτός» έργο 61 του Felix Mendelssohn. Εισαγωγή, σκέρτσο, νυκτερινό, intermezzo, γαμήλιο, εμβατήριο. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Μινάζη.

Ακούσαμε 5 αποσπάσματα της κοινικής μουσικής «Όνειρο θερινής νυχτός» έργου 61 του Φίλιξ Μέντελσον. Εισαγωγή, σκέρτσο, νυχτερινό, intermezzo, γαμήλιο εμβατήριο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρικάρντο Μινάζη. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές για φλάουτο και πιάνο» Deutsch 802 του Franz Schubert. Τον φλαουτίστα Emmanuel Παούντ συνοδεύει ο πιανίστας Μπρινό Ρομπιγιάρ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές για φλάουτο και πιάνο, Deutsch 802» του Franz Schubert. Τον φλαουτίστα Emmanuel Παούντ συνόδευσε ο πιανίστας Μπρινό Ρομπιγιάρ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 1, έργο 1, του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο βιβάτσε σε ντο ελάσσονα, αντάτζο σε λα ηφεσιμίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη πρέστο σε ντο ελάσσονα και αλέγκρο μοντεράτο επίσης σε ντο ελάσσονα. Ερμηνεύουν ο Κριστιαν Ήλε Χαντλάν, πιάνο, ο Χάραλ Οντλάντ, βιολί, η Νούρα Ταξντάλ, βιόλα και ο Άουντεν Σαν Βίκ, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 1, έργο 1, του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσαν ο Κριστιαν Ήλε Χαντλάν πιάνο, ο Χαράλ Οντλάντ βιολί, η Νούρα Τάξνταλ βιόλα και ο Άουντεν Σαν Βίκ βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Lead Μέμνονας για φωνή και πιάνο, Deutsch 541 του Φραντς Σούμπερτ, πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayerhofer. Θα το ακούσουμε στη μεταγραφή του Max Reger για φωνή και ορχήστρα. Τον βαρύτανο Dietrich Henschel συνοδεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Jerzy Samkow.

ήταν το lead Μέμνονας για φωνή και πιάνο, Deutsch 541 του Franz Schubert, πάνω σε ποίηση του Johann Baptist Mayrhofer. Το ακούσαμε στη μεταγραφή του Max Reger για φωνή και ορχήστρα. Τον βαρύτονο Dietrich Henschel συνόδευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Jerzy Samkoff. Επόμενη επιλογή του BBC, ο ψαλμός 116 Das ist mir lieb του γερμανού αναγεννησιακού συνθέτη, οργανίστα και θεωρητικού της μουσικής Μίχαελ Πρετόριος, 1571-1621. Το σύνολο Cardinal Complex διευθύνει ο Jonas Gassmann.

ήταν ο ψαλμός 116 «Das ist mir lieb» του γερμανού ανεγεννησιακού συνθέτη, οργανίστα και θεωρητικού της μουσικής Μίχαελ Πρετόριους, 1571-1621. Το σύνολο «Cardinal Complex» διεύθυνε ο Γιώνας Γκάσμαν. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με αποσπάσματα από την εξάτομη συλλογή έργων για βιγουέλα με γενικό τίτλο «Los seis libros del fin de música de cifras para tañer vihuela» του Ισπανού αναγεννησιακού συνθέτη του 16ου αιώνα και δεξιοτέχνη της βιγουέλα Luis de Narváez. Βιγουέλα παίζει ο Hopkinson Smith.

Ακούσαμε αποσπάσματα από την εξάτομη συλλογή έργων για βιγουέλα με γενικό τίτλο «Los seis libros del Delfín de música de cifras para tañer vigüela» του Ισπανού αναγεννησιακού συνθέτη του 16ου αιώνα και δεξιοτέχνη της βιγουέλα Luis de Narváez. Βιγουέλα έπαιξε ο Hopkinson Smith. Επόμενη επιλογή του BBC, η ρομάντσα με ένδειξη Andante, συντόμιζονα, δεύτερο μέρος της δημοφιλούς σερενάτας εν χόρδων υπό τον τίτλο «Μία μικρή νυχτερινή μουσική» και «Χελ 525» του Wolfgang Amadeus Mozart. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Αλεξάντερ Πίταμιτς.

Ακούσαμε τη ρομάντσα με ένδειξη αντάντε σε ντο μίζωνα, δεύτερο μέρος της δημοφιλούς σερενάτας εγχόρδων υπό τον τίτλο «Μία μικρή νυχτερινή μουσική» Κέχελ 525 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Αλεξάνδρ Πίταμιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Ντικά. Γραφτήκε το 1906 ως κομμάτι εξετάσεων των σπουδαστών κόρνου στο Οδείο του Παρισιού. Θα ακούσουμε τη Βιλανέλα σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα, η οποία δεν φέρει την υπογραφή του συνθέτη. Σολίστη είναι ο κορνίστας Έσα Τούκια. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάικλ Άντελ.

Ήταν η Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Ντικά. Την ακούσαμε σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα, η οποία δεν φέρει την υπογραφή του συνθέτη. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Έσα Τουκέα. Τη συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάικλ Άντελσον. Ακολουθεί το σκέρτσο αριθμός 4 σε μη μίζωνα για πιάνο, έργο 54 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει η Ντούμπραυκα Τόμψιτς.

αλλάξαμε το σκέρτσο αριθμός 4 σε μη μείζωνα για πιάνο έργο 54 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευσε η Ντούμπραυκα Τόμψιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια του Ρινάλντο, Κάρα Σπόζα Αμάντε Κάρα, από την πρώτη πράξη της φερόνιμης όπερας του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ. Τον κοντρατενόρο Γκρέαμ Πούσι συνοδεύει η Australian Brandenburg Orchestra υπό τον Πολ Ντάιερ.

Ακούσαμε την άρια του Ρινάλντο, «Καρ σπόζα αμάντε καρ», από την πρώτη πράξη της Φερόνιμης όπερας του Γκεροκ Φρίντριχ Χέντελ. Τον κόντρατενόρο Γκρέαμ Πούσι συνόδευσε η Australian Brandenburg Orchestra υπό τον Πολ Ντάιερ. Ακολουθούν οι έξι γερμανικοί χοροί Deutsch 820 του Franz Schubert. Οι τρεις πρώτοι είναι γραμμένοι στη Λα ηφεσιμίζωνα και οι τρεις τελευταίοι στη Σι ηφεσιμίζωνα. Τη φιλαρμονική του Λουξεμβούργου διευθύνει ο Justin Brown.

Ακούσαμε τους 6 γερμανικούς χορούς Deutsch 820 του Franz Schubert. Τη φιλαρμονική του Λουξεμβούργου διεύθυνε ο Justin Brown. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα κονσέρτο για ένα όργανο που δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα στον ήχο της αυγής, παρά μόνο ως μέλος του συνόλου των Χάλκινων σε μια ορχήστρα. Κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για κόρνο και ορχήστρα. Τα μέρη, πρώτο αλεγκρό μόλτο, δεύτερο ρομάνς και τρίτο ρόντο. Η σύνθεση είναι του Φρανσέσκο Αντώνιο Ροσέτη. Ερμηνεύει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Τόμσον.

Την ηχητική σκητάλη τώρα θα παραλάβει ο Νικολό Παγκανίνη. Violin Concerto νούμερο 2, σε C Ελάσσονα, όπου 7, MS 48, Ροντό, το γνωστό La Campanella. Παίζει η ορχέστρα del teatro Carlo Felice di Genova, σολίστο βιολί και διεύθυνση ορχήστρας, ο Μάσιμο Κουάρτα.

Ο τσελίστας Μίσα Μάισκι και η πιανίστα Λίλι Μάισκι θα ερμηνεύσουν το κοντσέρτο σε ρελάσσονα BWV 974, arrangement για τσέλο και πιάνο, το δεύτερο μέρος Adagio. Η σύνθεση φυσικά είναι του Johann Sebastian Bach. Απολαύστε!

Θα ακούσουμε το βασικό μουσικό θέμα από τη σπουδαία πολεμική ταινία Letters from Iwo Jima που σκηνοθέτησε ο Clint Eastwood. Η μουσική είναι του Kyle Eastwood και του Michael Stevens.

Ήταν η εκπομπή «Ο ήχος της Αυγής» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Άγης Γιφτόπουλος. Κατά καιρούς, υπενθυμιστικά αναφέρω ότι το σήμα μας είναι το Nocturnal Amusement του Νίκου Σκαλκότα και ο σολίστ Δημήτρης Δεσίλας ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο το σολοξυλόφωνο. Αυτά για τον ήχο της Αυγής. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 εμείς. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού. Σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Earth News Radio 105,8.
6: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 7 του Μαΐου, τελειώνει σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα. Μία μερούλα μας έμεινε και μετά εμπρός βήμα ταχύω για την άνοιξη για το Σαββατοκύριακο. Γιατί συνήθως αυτή την εποχή τα Σαββατοκύριακο καιρός αλλάζει, λέει. Είδατε και τι έγινε το προηγούμενο, μέχρι και χιόνια μας έφερε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σήμερα βλέπετε να έχει έτσι ήλιο αυτή την ώρα ο καιρός πάνω από την Πάτρα. Ωστόσο, η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει κάποιες συννεφιές οι οποίες θα βγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, πώς θα εξελιχθούν αυτές τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε. Πάντως μπορεί να έχουμε συννεφιά, συννεφούλα που έλεγε και ο Σαββόπουλος. Ωστόσο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αέριδες δεν θα έχουμε, μέχρι 3 μποφόρ έτσι ένα ούτε ελαφρύ αεράκι δεν θα το έλεγα. Με την υγρασία όμως να βρίσκεται στο 75%. Λοιπόν, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στις συνότητες 92,5 και 93,9 για την Αχαΐα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Γιαπραγκάς. Τηλεφωνοεπικοινωνία μας 2610279654 και σήμερα θα πούμε ότι γιορτάζει ο Νείλος, όχι ο ποταμός, δεν γιορτάζει ο ποταμός, γιορτάζει ο Νείλος, ο Άγιος και όσοι φέρουν το όνομα αυτού και ναι, ξέρω Νείλο. Και είναι μάλιστα ο αδερφός του προϊσταμένου της ΕΡΤ Ζακύνθου, του Ανδρέα του Παπαδημητρίου, ο Νείλος ο Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι συνάδελφος τεχνικός και διαπρέπει στα κανάλια στην Αθήνα. Έτσι, ξεκίνησε από κάμερα και συνεχίζει να εργάζεται στα αθηναϊκά κανάλια σε αυτά τα απόστατα τεχνικά. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Νείλο, τον οποίο γιορτάζει σήμερα η εκκλησία μας. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Ανδρέα του Παπαδημητρίου λοιπόν για τον αδερφό του. Και να σας πούμε ότι ο Όσιος Νείλος ήταν ιερομόναχος από την Κινουρία. Γιορτάζεται και στις 12 Νοεμβρίου, αλλά και σαν σήμερα στις 7 Μαΐου. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά κόσμον λεγόταν Νικόλαος Τερζάκης, γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Κινουρία στα τέλη του 16ου αιώνα. Το 1601 μπήκε στο μοναστήρι της Παναγιάς της Μαλεβής Μεγάλη Χάρη της, όπου χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και ιερομόναχος με το όνομα Νείλος. Αργότερα πήγε στο Άγιο Όρος, ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη, κοιμήθηκε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου του 1651 και κατά την ανέβρεση των λειψάνων του, η σπηλιά, λέει,

εκεί στο Χατζικυριάκιο. Άρα να συμπεράνουμε ότι και οι περισσότεροι νύλοι θα είναι Ολυμπιακοί, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά με τις σημερινές γιορτές. Ένας είναι αυτός ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Διαβάζουμε και για μια παραλίγων τραγωδία, λέει, η οποία έγινε πήγε να γίνει μάλλον σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Κέτχ εδώ στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών μαζί με τους φίλους του είχαν πάει σε ένα σχολείο για να παίξουν ένα μπασκετάκι. Ξέρετε, από αυτά που μας πιάνουν εμάς τους 50 τώρα οι παλιμπεδισμοί, να πάμε να θυμηθούμε τα νεανικά μας χρόνια και να περάσουμε μέσα στον προάβλιο χώρο ενός σχολείου κάποιες όμορφες απογευματινές στιγμές με τους φίλους μας, παίζοντας ποδόσφαιρο, παίζοντας μπάσκετ κτλ. Ο 50χρονος άνδρας λοιπόν αισθάνθηκε αδιαθεσία, κατέρευσε με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως στο ΕΚΑΒ, κινητή μονάδα της οποίας έφτασε στο σημείο. Ο διασώστης και αυτός έδωσε ένα σάλτο, πήδηξε τα κάγκελα γιατί συνήθως τα σχολεία είναι κλειστά το απόγευμα και κλείδα μπαρωμένα. Μπήκε μέσα προκειμένου να φτάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν στον ασθενή, ο οποίος χρειαζόταν πρώτες βοήθειες. Έτσι λοιπόν έφτασε στο σημείο, ήρθαν και άνδρες της ομάδας Δίας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τον ασθενή για να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Ο άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα αντικής θεραπείας. Το ευτύχημα είναι όμως ότι η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις. Αυτά θα θέλει λίγο προσοχή όταν παίζουμε έτσι αθλήματα, πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας, να μην πιέζουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, γιατί όπως και να το κάνουμε τα χρόνια σιγά σιγά αρχίζουν να περνάνε. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τις εφημερίδες, τα τοπικά πρωτοσέλιδα, να δούμε το τι ακριβώς αναφέρουν οι συνάδελφοι στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Κεντρικό θέμα, πόρισμα κόλαφος για δομή της Ηλίας. Ένα θέμα το οποίο το είδαμε να κυριαρχεί χθες στην επικαιρότητα της Δυτικής Ελλάδος. Στην αρχή βέβαια δεν υπήρχε ενημέρωση για το που ακριβώς βρίσκεται αυτή η δομή. Τελικά μετά από αρκετό ψάξιμο μάθαμε ότι πρόκειται για δομή η οποία βρίσκεται στην Ηλία και όχι στην περιοχή της Αχαΐας. Καταγγελίες σοκ για τις συνθήκες διαβίωσης και για οικονομική εκμετάλλευση, σημειώνει η εφημερίδα. Σκιές γύρω από θανάτους τροφίμων, Υπουργείο Υγείας, η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με ελεγκτές και από την Πάτρα συγκέντρωσε και παρέδωσε όλα τα στοιχεία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη, η πυροσβεστική υπηρεσία έσωσε τα ελαστικά στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης στη ΒΠΕ που είχε καταστραφεί μάλιστα πριν από χρόνια. Έπιασε πάλι φωτιά το συγκεκριμένο εργοστάσιο σε ένα μηχάνημα το οποίο ήταν στη γραμμή της παραγωγής. Άρπαξαν και τα πάνελ τα οποία βρίσκονται στην οροφή του εργοστασίου σε εκείνο το σημείο. Ευτυχώς όμως η έγκαιρη επέμβαση και του κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί της βιομηχανικής και η συνδρομή από υπόλοιπους συναδέλφους απέτρεψε τα χειρότερα, δεν επεκτάθηκε η φωτιά και μέσα σε μία ώρα κατασβέστηκε πλήρως. Γι' αυτό είναι το ευχάριστο. Επιδημία οι απάτες και στην Αχαΐα. Παγίδες σε Πάτρα και Αίγιο, μελία, μετρητά και κοσμήματα αξίας 160.000 ευρώ. Σε δύσκολη θέση το λιανεμπόριο, πλαφών, ενεργειακό και πτώση τζίρων σε σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις τροφίμων. Έπαιζε μπάσκετ και κατέρευσε. Άμεση επέμβαση της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ για 50χρονο σχολικό συγκρότημα της Πάτρας. Είναι το περιστατικό το οποίο σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δεκάδες συλληπιτήρια για το θάνατο του Ανδρέα Κανδηλιώτη. Σήμερα στις 12 η κηδεία του από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Είχε το καρναβάλι στο αίμα του, είναι ο τίτλος για την είδηση του, για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Ανδρέα Κανδηλιώτη, ενός ανθρώπου ο οποίος σίγουρα τον έχετε δει όλοι στο καρναβάλι, στις παρελάσεις με την στολή του από την Καρναβαλική Επιτροπή και το χαμόγελό του να βρίσκεται επιποδός πάντα για το καλό του καρναβαλιού. Θρήνος για το Λεβέντη, σε κλίμα Οδύνης, η κηδεία του 37χρονου Θανάση Λαμπρόπουλου στην Δυτική Αχαΐα. Επιμένει και ανησυχεί, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έρχεται ισχυρός σεισμός τα επόμενα χρόνια. Αξιακή η μάχη των εκλογών, τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κλειδώνει τα ψηφοδέλτια. Σε πυρετώδεις ρυθμούς οι προετοιμασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις τις οποίες διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη εδώ στην Πάτρα. Πάμε τώρα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος.

κακομεταχείριση και αδιαφάνεια. Διερευνήθηκαν οι συνθήκες θανάτου δύο ενίκων. Παρέμβαση εισαγγελέα σε μονάδα για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ. Σοβαρές καταγγελίες και κακομεταχείριση ενίκων και αδιαφανή διαχείριση οικονομικών πόρων φέρνει στο φως ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν περιστατικά καθήλωσης ενίκων, ελλιπή ιατρική εποπτεία, αμφιλεγόμενες χρεώσεις σε συντάξεις και επιδόματα ασθενών, ακόμα και παραλαβή χρημάτων χωρίς αξιοδότηση. Η υπόθεση έχει διαβαστεί στη δικαιοσύνη γύροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία ευάλωτων πολιτών. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος διαβάζουμε και εδώ θέμα για τις απάτες. Νέες μορφές ψηφιακής απάτης. Κυκλώματα σαρώνουν Αχαΐα και Ηλία με θύματα εκατοντάδες πολίτες. Εκατοντάδες υποθέσεις απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα με τα κυκλώματα να αξιοποιούν πλέον εξελιγμένες ψηφιακές και τηλεφωνικές μεθόδους για την εξαπάτη πολιτών. Από παραπλανητικά SMS για μαϊμού επιδόματα μέχρι τηλεφωνικές υποκλοπές στοιχείων με προσποιήσεις γιατρών, τραπεζικών υπαλλήλων ή και λογιστών, οι δράστες μεγάλα χρηματικά ποσά. Η Αχαΐα βρίσκεται στο επίκεντρο με την ελληνική αστυνομία να συντάσσει συνεχώς νέες δικογραφίες και τα θύματα να αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Πελοπόννησος, η οποία φέτος γιορτάζει και τα 140 χρόνια της, μιας και ιδρύθηκε το 1886. Φαρμάκης στις Βρυξέλλες για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση. Βέβαια, τι πρόταση να κάνεις για το δημογραφικό, άμα δεν καταφέρεις να κρατήσεις τους νέους και από την άλλη να δεν κάνεις τους νέους να κάνουν παιδιά. Θεμιστοκλέους. Υποδομές και προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Ο Υφυπουργός Υγείας επιθεώρησε τα έργα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και ανακοίνωσε 19 νέες θέσεις γιατρών. Καλάβρητα, δρομολογείται λύση για τα αδέσποτα. Δημοτική Αρχή και Δασαρχείο συνεργάζονται για την κατασκευή νέου καταφυγίου αδεσπότων. Να δούμε πότε θα υπάρχει λύση, βέβαια, και για τον οδοντοτό, η μη λειτουργία του οποίου έχει φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση πολλούς επιχειρηματίες στα Καλάβρητα. Προβληματισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια, αύξηση τραυματισμών με ανήλικους οδηγούς. Ο πρόσφατος θάνατος του 13χρονου παιδιού στην Ηλία και τα νέα σοβαρά περιστατικά τραυματισμών παιδιών στην Πάτρα με ηλεκτρικά πατίνια προκαλούν έντονο προβληματισμό. Χανταϊός, παγκόσμιος συναγερμός, τα κρούσματα Χανταϊού με τρεις θανάτους σε Κροάς Γερόπλιο ίσως είναι μόνο η αρχή, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Καθαρίστε καλού κακού και τις μάσκες σας, βγάλτε τις από τα ντουλάπια, βάλτε σε απλυντήριο να πληθούν σιγά σιγά, δεν ξέρετε αν ποτέ μας χρειαστούν. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Πελοπόννησος, Παναχαϊκή δυσκολεύει ο δρόμος, όλο και περισσότερα εμπόδια έχει ο δρόμος προς την άνοδο στην Super League 2. Και στην αρθρογραφία της εφημερίδας γράφουν σήμερα οι Μάνος Λαμπράκης, Ιωάννης Καμπισόπουλος και Σωτήρης Γεωργίου, ενώ το κύριο άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Κουλτούρα εκδίκησης». Η δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη από αυτόν που τον θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα δεν ήταν αποτέλεσμα ενός ξαφνικού ξεσπάσματος αλλά η τραγική κορύφωση μιας μακροχρόνιας αδράνειας εκ μέρους της συντεταγμένης πολιτείας. Όταν επί 2,5 χρόνια, λέει η εφημερίδα, ένας άνθρωπος καταγγέλει απειλές για τη ζωή του, επιθέσεις και παραβίαση περιοριστικών μέτρων και το σύστημα αρκείται σε δικογραφίες χωρίς ουσιαστική αποτροπή, τότε το έδαφος για την τραγωδία έχει ήδη στρωθεί με τα γνωστά αποτελέσματα και την κοινωνία να παρακολουθεί τα προαναγγελθέντα εγκλήματα, σημειώνει η εφημερίδα. Πόσο δίκιο μάλλον έχει. Λοιπόν, αυτά και με την εφημερίδα Πελοπόννησος. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από αυτή την μουσική ανάσα την οποία πήραμε. Να σας πούμε ότι σήμερα, αν θέλετε να πάτε στα δικαστήρια προκειμένου να εξυπηρεθείτε για κάποια υπόθεσή σας, θα ταλαιπωρηθείτε. Υπάρχει 2 ώρες στάση εργασίας σήμερα από τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι στο πλαίσιο των τριήμερων κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει. Από την Τετάρτη είναι αυτή η διαδικασία και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο δηλαδή. Αφορμή για τις στάσεις εργασίας και για την διαμαρτυρία αυτή των δικαστικών υπαλλήλων είναι τα διαδοχικά περιστατικά βίας τα οποία είδαμε σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Επίσης να σας πούμε ότι έχουμε το επίδομα Α21, το επίδομα του παιδιού δηλαδή, τέλος χρόνου για τις αιτήσεις, τελειώνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα αύριο την Παρασκευή στις 6 ώρα. Μέχρι τότε εσείς θα πρέπει να έχετε κάνει τις αιτήσεις σας ότι χρειαστείτε για την πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Από εκεί και πέρα μετά η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής για την δεύτερη διμηνία δόση για το 2026. Επομένως, όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα την αίτηση, καλό θα είναι να την κάνετε. Και την ίδια ώρα βέβαια στην διεθνή ειδησιογραφία έχουμε ένα ακόμα τελεσίγραφο το οποίο δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για την συμφωνία προκειμένου να βγει από αυτόν τον πόλεμο στον οποίο ούτε και ο ίδιος μάλλον έχει καταλάβει πως έμπλεξε και γιατί έμπλεξε. Λοιπόν, να τα αφήσουμε όλα αυτά, να αφήσουμε και τα του εξωτερικού δελτίου και να πάμε εδώ στα δικά μας και να καλημερίσουμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο πρώτα απ' όλα και νέο συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, τον Θάνο τον Χριστακόπουλο. Θάνο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλή σου ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την ανάληψη της θέσης του συντονιστή Αχαΐας στον ΣΥΡΙΖΑ και πρόκειται για έναν συνάδελφο, για να πούμε στους φίλους ακροατές, τον εκλεκτό συνάδελφό μας τον Θάνο τον Χριστακόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση αυτή και θα κουβεντιάσουμε πολιτικά για το ζήτημα αυτό, για το ποιοι είναι οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, σιγά σιγά μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, επομένως αρχίζει η κινητικότητα στα κόμματα. Τι σκοπεύει λοιπόν, ποια είναι η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έτσι αρκετά μεγάλα ποσοστά και κατά πόσο βέβαια ανακατεύει την τράπουλα και για την περιοχή το επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Νίκο μου, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε μια περίοδο πολλών ανακατατάξεων, ζυμώσεων πολιτικών, μια μεταβατική περίοδο θα έλεγα εγώ. Ο δικός μας ο στόχος είναι μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα κεντρικά και τι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά και συνολικά από το κόμμα μας και το χώρο της κεντροαριστεράς, να είμαστε παρόντες και παρούσες βεβαίως, όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Στον πολίτη που, όπως λέμε και εμείς, δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, δεν έχει φίλο κολλητό γνωστό στα συμβούλια του ΠΚΠ για να βολεύεται ή οπουδήποτε αλλού γίνονται όλα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια και αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και όχι μόνο. Στον πολίτη που στενάζει καθημερινά στο σούπερ μάρκετ και παθαίνει μικρά εγκεφαλικά όταν παίρνει το λογαριασμό του ρεύματος. Τον πολίτη που δεν εξυπηρετείται όπως αξίζει και όπως θα έπρεπε στα νοσοκομεία λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές κτλ. Στον πολίτη που γενικά στη χώρα μας δεν βρίσκει το δίκαιο του, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, και δυστυχώς ταλαιπωρείται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να είμαστε δίπλα στον απλό πολίτη της καθημερινότητας, να καταγράφουμε τα προβλήματα, να μεταφέρουμε στην Αθήνα την κατάσταση που επικρατεί και φυσικά από την πλευρά μας να επικοινωνούμε και το μήνυμα της παράταξης με τις πολιτικές προτάσεις μας, με τις λύσεις που εμείς δίνουμε στη δημοσιότητα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Αυτός είναι και ο στόχος μας το επόμενο διάστημα και αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Το κάναμε βεβαίως μέχρι τώρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο δυναμικά και έντονα από εδώ και πέρα.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι μια μεταβατική περίοδος αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Ναι, κοίταξε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα και πριν, από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός και ιστορικός πρόεδρος, το καταλαβαίνουμε όλοι, του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνει κάτι καινούργιο, ετοιμάζει κάτι καινούργιο, όπως όλα δείχνουν και όπως νομίζω όλοι το έχουμε πιστέψει πια μετά και το μανιφέστο που δόθηκε στη δημοσιμότητα την εργατική πρωτομαγιά, σίγουρα υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι των μελών μας, των στελεχών μας, μια στάση αναμονής, μια προσδοκία να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σίγουρα αυτό δημιουργεί και νέα δεδομένα. Εμείς τις εξελίξεις αυτές τις παρακολουθούμε. Εδώ από την Πάτρα δεν μπορούμε να είμαστε εμείς εκείνοι που θα τις τρέξουμε ή θα τις σταματήσουμε κτλ. Περιμένουμε το πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μας. Η δική μας η πρόταση είναι ανοιχτή και ξεκάθαρη. Υπάρχει απόφαση του συνεδρίου μας επ' αυτού, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ μέτωπο δυνάμεων στον χώρο το προοδευτικό χώρο της κεντροαριστεράς, ούτως ώστε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο, όπως επανειλημμένα έχει πει και ο Πρόεδρος μας, ο Σωκράτης Οφάμελος, που τον στηρίζουμε βεβαίως με όλες μας τις δυνάμεις, να κατέβουμε σε εκλογές και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το ζητούμενο, Νίκο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ξέρεις, νομίζω θα το νιώθεις και εσύ, γιατί είσαι μέσα καθημερινά στην κοινωνία, την τοπική, στην Αχαΐα και όχι μόνο, ως αντιποκριτής της ΕΡΤ και της ΕΡΑ, ο κόσμος ένα πράγμα μας λέει. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο και πρέπει να τα βρούμε. Βρείτε τα, μας λέει ο κόσμος, προκειμένου να επέλθει η υπόλοιπη πολιτική.
0: Υπάρχει διάθεση όμως από τις υπόλοιπες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, Τάνο, να τα βρείτε, γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα της αριστεράς. Είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα που είναι στα σκαριά υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με το ΠΑΣΟΚ τι γίνεται, για παράδειγμα, εκεί πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια σύγκληση?
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Δυστυχώς, για να το ξεκινήσω από τα πολύ αρνητικά, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει μια αυτόνομη πορεία, θεωρεί ότι θα καταφέρει, ενώ αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν 10-15, δεν ξέρω και εγώ πόσες μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα καταφέρει να κερδίσει έστω και μια ψήφο. Μακάρι να τα καταφέρει. Η πραγματικότητα δείχνει άλλα πράγματα. Έχουν αποφασίσει να πάνε μόνοι τους και την επομένη των εκλογών να δουν. Ενδεχομένως να κοιτάζουν και σε δύο βάρκες, δηλαδή είτε να κάνουν μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, έστω και αν υπάρχει μια σχετική απόφαση από το συνεδρίο τους, είτε μετά να κοιτάξουν προς τα αριστερά και να υπάρξει μια συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Η Νέα Αριστερά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, νομίζω, όταν έγινε η πρόταση συγκεκριμένη από τον Σωκράτη Φάμελο και από τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή, ούτως ώστε να είμαστε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν κοινές προτάσεις και πρωτοβουλίες. Ελπίζω κάποια στιγμή να προσέλθουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων για να γίνει αυτό το μέτωπο. Υπάρχουν όμως άλλες δυνάμεις που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Κατσέλη, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, που με τα δικά τους μικρότερα κόμματα είναι θετικά διακείμενοι σε ένα κοινό μέτωπο. Νομίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας προς εκείνη την κατεύθυνση κινείται, αν όχι σε επίπεδο κομμάτων, σε επίπεδο μελών, πολιτών και προοδευτικών ανθρώπων, προς αυτό το μέτωπο κινείται, δηλαδή όλοι μαζί να βρεθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά στις επόμενες εκλογές.
0: Θάνο, ωστόσο, υπάρχει και ένα ζήτημα και από κινήσεις οι οποίες γίνονται και από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και από βουλευτές, οι οποίοι φαίνεται να καλοβλέπουν μια μετακίνηση στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό φαίνεται να αφορά και τον αρχαίο βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Πώς το σχολιάζεις αυτό?
1: Νομίζω ότι ο καθαρόπορτο, δεν μπορώ να σχολιάζω εγώ τον βουλευτή μας, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έδωσε διευκρινήσεις ο σύντροφος Παναγιωτόπουλος. Είπε ότι εμείς εδώ συντεταγμένα, όταν και όποτε προκύψει το νέο κόμμα, θα συζητήσουμε με τα όργανα μας στο ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε την προοπτική της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς εκτιμά ότι αυτή είναι η λύση, η δημιουργία του μεγάλου μετώπου. Προφανώς υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις και προφανώς και αρκετά στελέχη μικρότερα και μέλη του κόμματος βλέπουν προς τα εκεί. Εμείς τι λέμε όμως? Λέμε ότι πρώτον να μην χαθεί το μεσοδιάστημα, δηλαδή ο χρόνος που θα μεσολαβήσει μέχρι ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει συγκεκριμένα την πρωτοβουλία που θα αναλάβει, να είμαστε δηλαδή παρόντες, να υπάρχει φωνή και τοπικά αλλά και πανελλαδικά. Και δεύτερον, όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει συντεταγμένα, ως χώρος δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, να κινηθεί και να υπάρξει αυτή η συνένωση δυνάμεων, ούτως ώστε να υπάρξει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η λογική θα επικρατήσει και στο τέλος αυτό θα γίνει, γιατί αυτό είναι και το πιο σωστό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τεχνοκρατικά στη μέση. Mm-hmm. Γιατί τι θα γίνει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξαφνικά ένα κτίριο 7-όροφο στην Κουμουνδούρου, τι θα γίνει? Θα πάει χαμένο? Ή ξέρω εγώ τα στελέχη τόσα έμπειρα, με στόχους, με ιδέες και τα λοιπά, και αυτά θα πάνε χαμένα? Ή ξέρω εγώ ακόμα να το πάμε και στο πιο απλό, η κρατική χρηματοδότηση τι γίνεται? Δεν τη χρειαζόμαστε? Δεν θα τη θέλουμε δηλαδή εν ώψη των εκλογών? Δυστυχώς δεν υπάρχουν, όχι δυστυχώς, ευτυχώς δεν υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ άλλες προοπτικές χρηματοδότησης από κέντρα ύποπτα, μαύρα κτλ. Όπως γίνεται, ή ιδανικά και αγύριστα από τις τράπεζες, όπως γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ. Άρα η κρατική χρηματοδότηση θα χρειάζεται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που πρέπει να τα υπολογίσουμε στην πορεία προς τις εκλογές.
0: Στην πορεία προς τις εκλογές, το ζήτημα του ψηφοδελτίου εδώ στην Αχαΐα.
1: Ναι, να φτάσουμε προς τα εκεί. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άξια στελέχη, τα οποία προφανώς θα ζυγιστούν. Συνήθως οι αποφάσεις σε εμάς, όχι συνήθως, πάντα οι αποφάσεις σε εμάς παίρνονται συλλογικά με προτάσεις από τα όργανα τοπικά που πηγαίνουν στην Αθήνα, αξιολογούνται και η Αθήνα δίνει την τελική λίστα. Αυτό δεν θα είναι πρόβλημα, είμαι σίγουρος, ειδικά όταν θα δημιουργηθεί.
0: Θα δούμε και νέα ονόματα, Θάνο, οι ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι, δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με την πολιτική στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σίγουρα, Νίκο, αυτό είναι δεδομένο. Στο νέο ψηφοδέλτιο, όποια μορφή και θα έχει, θα υπάρξουν και νέα πρόσωπα που δεν έχουν ξανά ενεργά ασχοληθεί με την πολιτική, ή ήταν από πόστα απλών μελών κτλ. Και στελεχών, και θα υπάρξει και ενεργοποίηση στελεχών. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα μικρό πόους από ορισμένους, περιμένοντας τις εξελίξεις. Εμείς όμως αυτό που λέω είναι ότι επιμένουμε στο play, μη σου πω και στο fast forward. Θα βάλουμε τα δυνατά μας μέχρι τη στιγμή της τελικής μάχης να είμαστε παρόντες και παρούσες και να περνάμε το μήνυμα. Αυτό έχει σημασία, και να βρισκόμαστε δίπλα στον κόσμο που μας έχει ανάγκη.
0: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθώ και πάλι σιδεροκέφαλος στην νέα σου θέση, στην πρώτη στην ουσία αυτή πολιτική έτσι, θέση την οποία παίρνεις. Ο Θάνος Χρυσακόπουλος, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος εδώ στην Αχαΐα, στο μετερίζι του πεζοδρομίου για πάρα πολλά χρόνια, να καταγράφει τα κακώς κείμενα αυτής της πόλης και όχι μόνο, πλέον συντονιστής στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους στο κόμμα που ομόφωνα πήραμε αυτή την απόφαση τη Δευτέρα, και φυσικά όλους εσάς τους συναδέλφους που από την πρώτη στιγμή δείξατε καλή ανταπόκριση και είστε έτοιμοι αντικειμενικά να περάσετε το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας προς την κοινωνία.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Χρυσακόπουλος, ο νέος συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Νομαρχιακή Επιτροπή της Αχαΐας. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήδη η Νίκη Παπαδούλα έχει πάρει τη θέση της και δίνει τους αγωνιστικούς της χαιρετισμούς από το διπλανό στούντιο, και σε πολύ λίγο θα σας τους πει και η ίδια από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δήθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ, στο ξεκίνημά μας και για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, γιατί είναι Πέμπτη, είναι 7 του μήνα Μαΐου του 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι, βεβαίως, στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας, καλή συνέχεια σε εσάς που ξεκινήσατε από νωρίς. Καλό υπόλοιπο για όλους. 92,5 και 93,9 οι συχνότητές μας. Μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας, είτε είστε εν κίνηση είτε όχι, στη Δυτική Ελλάδα. Και έχετε βεβαίως και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία. Και βάσει αυτής μπαίνετε στο erteco.gr και επιλέγετε ΕΡΤ Πάτρας. Είναι η πλατφόρμα που σας δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακά να μας ακούτε και να μας εντοπίζετε οπουδήποτε και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε οποιοδήποτε μέρος της γης, έτσι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου και σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Πολλά και διάφορα στην ατζέντα της ημέρας. Για να ξεκινήσουμε με τα τυπικά μας και έχουμε να τα λέμε τα υπόλοιπα. Γιορτάζει ο Νείλος σήμερα με ΕΙ, έτσι, για να μην μπερδευτούμε. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Τώρα με αυτούς τους κωδικούς, βέβαια, ένα άλλο θέμα. Κωδικός από εδώ, κωδικός από εκεί, που να τους θυμάται κανείς, αλλαγές λέει κάθε τόσο. Λοιπόν, σημαντικά και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία στην Ελλάδα και στον κόσμο, σαν σήμερα. Για παράδειγμα, ας πούμε, την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν την πρωτάκουσαν όσοι βρέθηκαν στη Βιέννη το 1824, σαν σήμερα. Ήταν η πρεμιέρα της, η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Από σεισμό κατέρευσε το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως αμέσως μετά διέταξε την ανακατασκευή του ο Ιουστινιανός τότε. Βύθισε τορπιλίζοντας το βρετανικό κουραζιόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας το 1915. Ένα γερμανικό υποβρύχιο το έκανε αυτό. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και 1198 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. 1946, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, που αργότερα έγινε γνωστή και είναι σήμερα, εξακολουθεί να είναι γνωστή με το όνομα Sony, με 112.300 υπαλλήλους, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου του 1946 με 20 υπαλλήλους αρχικά. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία μετονομάστηκε αργότερα μετά το 80 σε ΕΙΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και νομίζω ότι είναι και επίκαιρη τελευταία στο θέμα τουλάχιστον των υποκλοπών. Ιδρύθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1953 και ονομάζεται πλέον η γνωστή ΚΙΠ, η πρώην ΚΙΠ είναι ΕΙΠ τώρα. Και βεβαίως, επειδή είναι και περίοδος τώρα, ξέρετε, μέσα στο μήνα Μάιο, είναι η εποχή της Eurovision. Θυμόμαστε λοιπόν και εμείς μαζί με εσάς ότι το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία έγινε ο 22ος διαγωνισμός της Eurovision. Νικήτρια τότε για την ιστορία ήταν για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με το τραγούδι που, εν πάση περιπτώσει, θα το πω στα ελληνικά, το πουλί και το παιδί. Δεν το πολύ θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως, αυτό που θυμάμαι με σιγουριά και με σίγουρα το θυμάστε κι εσείς είναι η συμμετοχή της Ελλάδας με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου, το μάθημα Σολφέζ, και μάλιστα πήρε την 5η θέση τότε, το 1977 έγινε αυτό. Το είχαν ερμηνεύσει η Πασχάλης, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Έτσι, για να τα θυμόμαστε, εκείνο το μάθημα Σολφέζ που μας πήγαινε πάρα πολύ το 1977. Λοιπόν, κλείνω την ατζέντα της ιστορίας και έρχομαι στο σήμερα. Τι καιρός θα κάνει σήμερα? Καταρχάς να σας πω από τώρα ότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, εκεί γύρω μετά τις 10.30, θα μας δώσει και πάλι τα φώτα του και θα μας ενημερώσει ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ο μετεωρολόγος, για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα τοπικά καιρικά θέματα και φαινόμενα στην περιοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχουμε βέβαια και τη γενική εικόνα για να ξέρουμε πάνω κάτω που βρισκόμαστε. Απλά επιβεβαιώσεις θα κάνουμε για να είμαστε ακριβείς. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε μαζί του μετά τις 10.30. Αλλά αυτό που ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια αλλά και αρκετή συννεφιά. Έχουμε αρκετή συννεφιά και θα έχουμε και πιο πυκνή κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία πάντως είναι σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Το μεσημεράκι εκεί μπορεί να φτάσει και 23, ακόμα και 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Πάτρας, στο Αγρίνιο ίσως λίγο περισσότερο. Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο βοριάς δεν την επηρεάζει την Πάτρα, τουλάχιστον ως προς τον αστικό ιστό της, οπότε ανεβάζει και τη θερμοκρασία. Η άνεμη στα 3 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 75% και σήμερα.
Τώρα, μια και μιλάμε για τον καιρό και πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, να σας πω ότι η θερμοκρασία, όπως σας είπα, θα ανέβει, αλλά αυτό που φαίνεται και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και θα το επιβεβαιώσουμε και λίγο αργότερα, είναι τη σκόνη που θα έρθει σιγά σιγά και σταδιακά, εφόσον έχουμε και το επόμενο Σαββατοκυριακό. Και βέβαια, κυρίως από το Σάββατο, οι συνθήκες αυτές οι μετεωρολογικές θα ευνοήσουν, κατά πώς φαίνεται, και τη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Το θέμα είναι να μην έχουμε και βροχούλες και έχουμε από την Κυριακή εκεί κανένα ψηλό βροχό και μας επηρεάσει. Θα τα δούμε αυτά. Στα υπηρετικά, κυρίως, να ξέρετε ότι θα έχει έτσι κάτι ψηλό βροχό. Έχει τίθενα λασποβροχή στην περίπτωση αυτή. Αλλά για να μην τα λέω εγώ και μπορεί να κάνω και κανένα λάθος ή να μην διαβάσω σωστά αυτό που πρέπει, θα τα ακούσουμε, όπως σας είπα, μετά τις 10.30 από τον Νίκο τον Θεοδωσόπουλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην ατζέντα της ημέρας? Εκείνο το πετρέλαιο που δεν λέει να παύσει, ανέβηκε και πάλι. Ξεπέρασε, λέει, το 12%. Το Brent ανέβηκε στο 13% πάνω. Δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά. Απ' την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει, λέει, τελεσίγραφα για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Μια εβδομάδα τους έδωσε τώρα. Ιρωνικά το απαντά από την πλευρά της η Τεχεράνη και δεν είναι η πρώτη φορά. Μια ανησυχία γενικότερα υπάρχει για το θέμα του Χανταϊού, κυρίως στην Αργεντινή, αφού από εκεί φαίνεται να ξεκίνησε και το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν τα κρούσματα και μέχρι στιγμής είναι 3 οι νεκροί. Από ό,τι διάβαζα πάντως, ο Χανταϊός δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν διάφορα στελέχη του, να το πω έτσι πιο ιατρικά. Χανταϊό έχουμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κάποια κρούσματα εντοπιστεί κυρίως σε περιοχές της Ηπείρου και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου ήταν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλά όμως άλλος στέλεχος, γιατί στην περίπτωση της συγκεκριμένη του κρουαζιερόπλοιου, ο συγκεκριμένος ιός επηρεάζει τους πνεύμονες. Και από εκεί και μετά συνεχίζει την πορεία του. Ενώ στον Χανταϊό που ξέρουμε και στην Ελλάδα και είχαμε και αυτά τα λίγα κρούσματα τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο διαφορετικός ως προς την επιρροή του στον οργανισμό. Λοιπόν, ένα ακόμη θεματάκι που θέλω να σας μεταφέρω για να μην το ξεχάσω. Έχουμε λοιπόν μια ανακοίνωση και απόφαση ταυτόχρονα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία τι λέει? Φέρνει φορολογικές μειώσεις για όσους θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας και να εργαστούν στο δημόσιο. Μιλάμε για την υπόθεση τη γνωστή του brain drain, έτσι. Έχουμε λοιπόν έναν ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που αφορά αυτούς που θέλουν να επαναπατριστούν από το εξωτερικό και να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι νέες λοιπόν διατάξεις προσφέρουν πλέον φορολογικά κίνητρα και αυτούς που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν, να εργαστούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Και κυρίως αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματικά, είτε είναι ερευνητές, είτε καθηγητές πανεπιστημίων, μηχανικούς, γιατρούς, γενικότερα αφορά τους επιστήμονες. Αυτή η ανακοίνωση έγινε και αφορά το 50% στη λιγότερη φορολόγηση στα εισοδήματα που αποκτούν από τη μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Απαλλάσσονται από τεκμήρια διαβίωσης για την πρώτη κατοικία και απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης αυτοκίνητου γιοταχή. Για 7 χρόνια θα ισχύουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις για τον επαναπατρισμό. Θέλω όμως πριν μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να ελέγξετε την απόφαση του Υπουργείου και να δείτε και τις προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή να είναι για τα πόσα χρόνια πρέπει να είναι στην Ελλάδα, τι υπηρεσίες θα παρέχει, για μία διετία θα πρέπει τουλάχιστον να παραμείνει στην Ελλάδα και να σας πω ότι όποιος ενδιαφέρεται ή έχει γνωστούς του που ενδιαφέρονται να επαναπατριστούν ως επιστήμονες και να εργαστούν στην Ελλάδα για να έχουν φοροελαφρύνσεις, μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά τις αιτήσεις τους μέσω της MyAAD. Είναι η ηλεκτρονική πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής. Θα το βρείτε και εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας το πω και αυτό, γιατί είναι κάτι καινούργιο, δεν το είχαμε και νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά γενικά το θέμα των φοροελαφρύνσεων θα πρέπει να αγγίζει όλο τον πληθυσμό. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, το χρειάζονται όλοι. Έστω λοιπόν, σε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τους επιστήμονες, τους δίνουμε ένα λόγο παραπάνω. Μένω σε αυτά, θα γυρίσουμε λίγο μετά να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα. Και εκτός από τον καιρό, θέλω να δούμε λίγο και κάποιες αναφορές, γιατί είδαμε και δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με την εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει και η χώρα μας με τρίτες χώρες, τη λεγόμενη Mercosur. Θα θυμάστε εδώ από αυτή την εκπομπή τις ενστάσεις και τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους που είχαν εκφράσει οι άνθρωποι της παραγωγής. Και τώρα, μετά από τις πρώτες αναφορές για κρούσματα σαλμονέλας από φορτίο με κοτόπουλα που ήρθε από τη Βραζιλία,
Το επιστρέψαμε βέβαια, έτσι. Νομίζω τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα ή μάλλον θέλουν πιο πολύ προσοχή. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων. Δυστυχώς το πετρέλαιο και πάλι σε άνοδο. Η ανησυχία παραμένει. Ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν οριστικοποίησε καμία συμφωνία ακόμη. Έδωσε πλέον τώρα μια νέα προθεσμία στο Ιράν και αυτή η επιφυλακτικότητα με βάση τα λεγόμενα που αλλάζουν διαρκώς επικρατεί και επηρεάζει και την αγορά. Το πετρέλαιο, όπως σας είπα, επιστρέφει σε ανωδική τροχιά. Είχαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση μια πτώση μικρή και καλή θα έλεγα, βουτιά τη χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, αλλά σταθμίζονται όλες οι προοπτικές για την πιθανότητα μιας συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης μέσω Πακιστανών μεσαζόντων, λέει, προκειμένου να τερματίσουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και να προετοιμάσουν την επαναλειτουργία και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια της μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται στα 101 με 102 δολάρια το βαρέλι. Η ανησυχία παραμένει έκδηλη, ξαναλέω και πάλι, καθώς ο πρόεδρος, ο Αμερικανός, προειδοποίησε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί μία συμφωνία. Οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανέβηκαν αρκετά υψηλά την περασμένη εβδομάδα. Τι συμβαίνει, απλά πράγματα, η λογική το πάει εκεί. Οι χώρες στρέφονται στις αμερικανικές προμηθείες, στην Αμερική λοιπόν, για να προμηθευτούν, λόγω των ελλείψεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Όμως, θα πω εδώ, παρότι φαίνεται αυτό να είναι υπέρ της των ΗΠΑ, δηλαδή να παίρνουν από αυτή, να αγοράζουν από αυτή πετρέλαιο, από την άλλη όμως, στο εσωτερικό της χώρας, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Κατά πολύ πολύ πρέπει να σας πω σε σχέση με τα δεδομένα που είχαν συνηθίσει οι Αμερικανοί και αυτό προκαλεί όπως καταλαβαίνετε μία ανησυχία και μία αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα διαβάζουμε και για το ενεργειακό κόστος γιατί είναι ένα θέμα πέρα από το πετρέλαιο και τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα έχουμε και το θέμα της ενέργειας. Δεν θα έχουμε σύντομα λύση στο ενεργειακό κόστος λένε οι διεθνείς παράγοντες από ό,τι διαβάζουμε και εμείς. Υπάρχει μια κρίση που θα διατηρήσει ψηλά το ενεργειακό κόστος που πληρώνουμε και εμείς στην Ελλάδα, οι καταναλωτές όλα τα επόμενα χρόνια. Και είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν αυτοί που τα ελέγχουν και έχουν να κάνουν και με τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Τώρα, όσο και αν θέλαμε να επιστρέψουμε στο χαμηλό ενεργειακό κόστος που είχαμε 10 χρόνια πριν τουλάχιστον, αυτό φαίνεται ότι να μην είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Και θα σας πω πώς συνδέεται το γεγονός ότι έχουμε την χρήση αποθεμάτων στα καύσιμα, του αργού κυρίως πετρελαίου. Η τροφοδοσία δεν μπορεί να τους καλύψει τη ζήτηση, άρα λοιπόν χρησιμοποιούν από τα αποθέματα. Όταν λοιπόν η ενεργειακή κρίση ολοκληρωθεί, τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να τα αναπληρώσουν, να ξαναγεμίσουν

άλλοι τα αποθέματά τους, τις αποθήκες τους. Το λέω όσο πιο απλά και με εισαγωγικά μπορώ για να είναι κατανοητό. Όσο λοιπόν διατηρείται το πρόβλημα της μη επάρκειας και της μη ενίσχυσης, αν θέλετε, των αποθεμάτων, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ποσότητες που θα χρειαστεί να γεμίσουν ξανά μετά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ζήτημα, μια ζήτηση για τα επόμενα χρόνια, που εκτιμάται ότι θα στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου και θα τις κρατήσει σε επίπεδα υψηλά. Αρκετά υψηλά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στο φυσικό αέριο. Όχι πάρα πολύ, αλλά λίγο καλύτερη. Οι ποσότητες που χάνονται από το Κατάρ και τη Ρωσία θα καλυφθούν, από ό,τι φαίνεται, από τις εξαγωγές των ΗΠΑ, που αυξάνονται. Τώρα, σε ποια τιμή και πώς θα τιμολογηθούν είναι ένα άλλο θέμα των νέων συμβολέων, για να δούμε τι θα γίνει. Η χώρα μας πάντως, θα σας θυμίσω, όπως είχε πει πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα, θέλει το αμερικανικό LNG, αλλά μόνο αν είναι καλή και συμφέρουσα η τιμή. Να το δούμε. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είναι μεγάλο ζήτημα το ενεργειακό, μεγάλο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί επηρεάζει όλη την αγορά. Και είναι μια αλυσίδα που ξεκινά από τα καύσιμα, στις μεταφορές, στα προϊόντα και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας. Περιμένουμε και τις μέρες αυτές να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διορία που έχει δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί αν θα πέσουν και στο τραπέζι συζητήσεων και άλλα μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν αυτή την περίοδο όσον αφορά τα καύσιμα κυρίως. Και να πω βεβαίως και στο πολιτικό σκηνικό, για να συνεχίσουμε, ότι έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη σημερινή της συνεδρίαση. Το θέμα είναι και η συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, είναι ένα βασικό ζητούμενο, για να μην υπάρχουν και δυσαρέσκειες εκεί και η κριτική που θα ακουστεί. Έχουν γίνει επαφές, επικοινωνίες, αν θέλετε, και συναντήσεις. 45 βουλευτές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, μεταξύ άλλων. Βλέπω και τοποθετήσεις από την πλευρά των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν εκφράσει μια ανησυχία, τον προβληματισμό τους, θα το πω εγώ έτσι όπως το θέλουν και οι ίδιοι, για το επιτελικό κράτος και το πώς προχωρά και πώς λειτουργεί. Μεταξύ των 5 θυμίζουν και ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης από την Αχαΐα. Ήταν αυτοί που είχαν υπογράψει το κοινό άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα για το επιτελικό κράτος. Και βουλευτές που έχουν αρθεί οι ασυλίες τους λόγω της εμπλοκής τους στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι μεταξύ των ομιλητών. Οπότε αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε είναι την τοποθέτηση βεβαίως του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επαναλαμβάνω, επίκεντρο συνταγματική αναθεώρηση, για να δούμε και το περίγραμμα ποιο θα είναι αυτό. Ξέρετε, αυτό κατ' επέκταση έχει να κάνει και με την εκλογική διαδικασία όταν αυτή γίνει, αν δεν γίνουν οι προώρες εκλογές όπως λένε. Να δούμε τι προτάσεις λοιπόν θα μπουν σήμερα και πώς θα συζητηθούν, για να δούμε και τις αντιδράσεις, αν υπάρχουν όλες αυτές οι ενστάσεις ή αν θέλετε οι προβληματισμοί οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση με τις ομιλίες του Γενικού Γραμματέα και του Πρωθυπουργού. Κατόπιν θα αναλάβει το λόγο ο εισηγητής της αναθεώρησης, ο κ. Στυλιανίδης, για να παρουσιάσει αυτές τις βασικές προτάσεις. Και μετά έχουν 5 λεπτάκια ο καθένας, οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, για να τοποθετηθούν. Βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι δυσαρεστημένοι εντός εισαγωγικών θα αναφέρουν και θα κάνουν κριτική στις τοποθετήσεις τους. Αυτά στο πολιτικό σκηνικό, υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι γίνεται και μια προετοιμασία ως προς την στελέχωση ψηφοδελτίων από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Και το ΠΑΣΟΚ βέβαια βγαίνει στην αντεπίθεση με σκληρή κριτική σε όλους τους τομείς. Βασικό του σημείο, το πρώτο είναι οι υποκλοπές και βεβαίως και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παρακολουθούμε.

0: Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα κάνουμε ανάγνωση τώρα μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως κάνουμε καθημερινά, για να πάρουμε μια ακόμη γενικότερη γεύση και από την επικαιρότητα της περιφέρειας. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη είναι η πρώτη εφημερίδα που έχω μπροστά μου. Και στην πρώτη τη σελίδα είναι αυτό το θέμα που προέκυψε χθες με τις καταγγελίες σοκ για τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική εκμετάλλευση. Πόρισμα κόλαφος για δομή της ηλίας. Σκιές γύρω και από θανάτους τροφίμων. Υπουργείο Υγείας. Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με ελεγκτές και από την Πάτρα συγκέντρωσε και παρέδωσε όλα τα στοιχεία. Δυστυχώς είναι ένα θέμα αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες από την ανεξάρτητη αρχή. Και αφορά, όπως θα έχετε προφανώς μάθει μέχρι στιγμής και από ό,τι μπορούμε και εμείς να ξέρουμε βάσει των ανακοινώσεων, για μία δομή που λειτουργούσε στο νομό Ηλίας, κυρίως για ανθρώπους που είχαν πρόβλημα άνοιας, Αλτσχάιμερ και ψυχοσωματικές αναφορές, κυρίως ηλικιωμένους. Και σύμφωνα με το όσο αναγράφονται στο πόρισμα αυτό, είναι τόσο τραγικές αυτές οι αναφορές όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους ανήμπορους, ανθρώπους μόνους. Ανθρώπους που τους βρίσκεις σε μια φάση της ζωής τους δύσκολη, με πλήρη αδυναμία. Οπότε είναι ένα βασικό, μεγάλο θέμα, θεωρώ, και θα πρέπει να το δούμε εκ νέου. Λοιπόν, αυτό το έχει και η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο αργότερα στο θέμα αυτό του οικοτροφείου και τις άθλιες συνθήκες στην Ηλία. Θα μιλήσω και με και τους συναδέλφους από εκεί, εφόσον είναι αυτό εφικτό αργότερα. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε σήμερα και σας είπα ότι είναι βασικό ζητούμενο το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, και επειδή διαβάζω διάφορα και καμιά φορά αυτά πρέπει να τα φιλτράρουμε, να τα ξαναβλέπουμε από όλες τις πλευρές, δεν βλέπουμε από την πλευρά της Αμερικής και των ΗΠΑ τον πρόεδρο της μια σαφή τοποθέτηση, μια ξεκάθαρη στόχευση, ένα σχέδιο, ένα κάτι. Έτσι λοιπόν αυτό οδηγεί και σε διακυμάνσεις στην τσέπη μας. Και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί μιλώ για τα καύσιμα. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορώ να έχω την σωστή εικόνα και θέλω αυτό να αποτυπώνω, έχω ζητήσει και σήμερα την βοήθεια του κυρίου Σμάτογλου από την Ομοσπονδία Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων στη χώρα. Καλημέρα, κυρία Σμάτογλου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδούλα, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας επιζητώ κάθε τόσο για να μας δίνετε τις γνώσεις σας γύρω από το τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων, γιατί δεν βλέπουμε κάτι καλό να προχωρά. Διαβάζουμε και προσπαθούμε και εμείς να αναλύσουμε πράγματα που είναι δύσκολα. Πώς είναι η κατάσταση και πώς τη βλέπετε να προχωρά, γιατί άνοδο διαβάζουμε εμείς διεθνώς, να δούμε τι θα γίνει με την τσέπη μας.
1: Εγώ θα σας πω τι επικρατεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μείωση των τιμών, των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου,
0: ναι,
1: και έχει υποχωρήσει από τα 114 που ήταν στα 110 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως τελικά, μετά από όλο αυτό το οποίο έχουμε βιώσει, δεν λέει κάτι. Και γιατί λέω ότι δεν λέει κάτι? Διότι αυτές οι διακυμάνσεις, το πάνω κάτω, το πήγαινε έλα, το έχουμε δει εδώ και όλο το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, αυτή την αστάθεια την έχουμε ζήσει και με τις δηλώσεις. Δηλαδή, αυτό που λέω, δεν υπάρχει κάτι, είναι κάτι άλλο πρόσαλο.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι. Οι δηλώσεις λοιπόν ανεβάζουν, οι δηλώσεις κατεβάζουν τις τιμές και εμείς βρισκόμαστε σε μια καθημερινή βάση αυξομοιώσεων. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ή να σκεφτεί τι μπορεί να, ή τι θα μπορούσε να συμβεί στο επόμενο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει μια μεγάλη αστάθεια. Αν τελικά δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί πέρα κάτω, ή μάλλον αν δεν σταθεροποιηθεί ο λόγος των κυβερνώντων μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν για το τι μέλη γενέστε, το τι σκέπτονται να κάνουν ή τι προτίθενται να κάνουν, δεν πρόκειται εμείς να ησυχάσουμε.
0: Ή εν πάση περιπτώσει να μην τορπιλίζουν κάθε τόσο με αλλοπρόσαλες δηλώσεις. Κάπως πρέπει να ανακρατηθεί αυτή η κατάσταση. Μέχρι να αποφασίσουν τι θα κάνουν τουλάχιστον.
1: Σωστά. Δεν λέει όμως κάτι αυτό, γιατί το λέω? Γιατί μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα 100 δολάρια και αύριο να ξαναπάει στα 110 ή να ξαναυποχωρήσει στα 95 και να ξανανεύει. Αυτές λοιπόν οι αυξομοιώσεις μας έχουν σε μία κατάσταση στην οποία πράγματι τις μειώσεις των δηλισμένων προϊόντων, της βενζίνης και του πετρελαίου δεν τις βλέπουμε στους πίνακες των τιμών των πρατήριων, γιατί αγοράζεις ακριβά την επόμενη μέρα φθηνένει. Δεν αγοράζεις την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα ξανακριβαίνει. Άρα λοιπόν βρίσκεσαι στα ίδια επίπεδα τα οποία ήσουν πριν από δύο μέρες και ο καταναλωτής δεν έχει κανένα όφελος με αυτές τις το πάνω κάτω. Μεσοσταθμικά όμως σημασία έχει ότι είναι πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Αυτό σας το επιβεβαιώνω παντού. Δεν έχω δει κάτι διαφορετικό.
1: Αυτό μετράει, κυρία
0: Παπαδούλα.
1: Ότι πάνω είναι πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80-1,90 και έχει και τα 20 λεπτά μέσα, τα οποία αυτά τα 20 λεπτά, εάν βγούνε κάποια στιγμή, θα πάμε στο 2,10. Δηλαδή θα έχουμε την ίδια τιμή του πετρελαίου με της βενζίνης. Και έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση στην αγορά, έχει επιφέρει μια τεράστια αναστάτωση στις μεταφορές, στα παραγόμενα προϊόντα, στα καταναλωτικά αγαθά και δεν ξέρουμε τελικά που θα μας βγάλει. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει, επειδή θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί τελικά αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι κανείς δεν έχει τη διάθεση να κατεβάσει τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ή να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Από κέντρα εξωτερικού μιλάω τώρα, έτσι.
0: Πάντα, βέβαια.
1: Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω ότι κερδίζουν και κερδίζουν πάρα πολλά.
0: Αυτό έλεγα λίγο πριν, ότι η Αμερική τώρα πασάρει τα δικά της προϊόντα. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Πώς λοιπόν θα ρεφάρουν σε αυτή την κατάσταση, πώς λοιπόν θα βγάλουν τα σπασμένα τους, έχουν από τις εγκαταστάσεις τους, από τον πόλεμο έχουν ζημιές, λείπουν πάρα πολλά εκατομμύρια βαρέλια πωλήσεων σε όλο τον κόσμο, άρα λοιπόν θα πρέπει να αναπληρωθεί αυτό το κενό. Και πώς θα γίνει με την υψηλή τιμή.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω το εξής απλό. Έχουν περάσει ήδη 3 μήνες. Θα γίνουν 9 τρίμηνα συμβόλαια για τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Με ποια τιμή θα κάνουν τα νέα συμβόλαια? Με την υψηλή τιμή, γιατί δεν μπορεί να τα αποφύγει.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Γι' αυτό και λέει η Ευρώπη, ελάτε να βάλουμε δελτίο καυσίμου για να μειώσουμε την κατανάλωση, να μειώσουμε την ζήτηση, για να κρατηθούν οι τιμές λίγο πιο χαμηλά, μήπως γίνουν νέα συμβόλαια με μικρότερα νούμερα. Αν δεν γίνεται αυτό, θα γίνουν με υψηλά και ξέρετε τι θα γίνει. Για το επόμενο διάστημα, 6 μηνών τουλάχιστον, θα έχουμε τις ίδιες τιμές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και αύριο να λήξει ο πόλεμος, με τα νέα συμβόλαια που θα κάνουν τα δηληστήρια, θα έχουμε τελικά αυτές τις τιμές για το επόμενο διάστημα. Γιατί θα σας πω κάτι, υπάρχει περίπτωση να κάνουν συμβόλαια με υψηλή τιμή και να έρθει αύριο να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου?
0: Εδώ και με χαμηλές τιμές είναι υψηλές. Δεν γίνεται, είναι δυσανάλογο. Θα έρθουν πολύ ψηλές, πολύ ψηλότερες, βλέπω εγώ, δεν ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Και βέβαια οι μέσες τιμές αυτή τη στιγμή πανελλαδικά βρίσκονται στο 2 ευρώ και, στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Βέβαια θα σας πω ότι έχουμε μια μικρή μείωση της τάξης του 1,5 λεπτού στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα το έχουμε και αυτό αύριο, αλλά ουδέν απόλυτο. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο τίποτα. Μπορούμε αύριο να δούμε να αλλάζει αυτό και να γίνεται από μείωση σε αύξηση.
0: Ναι. Η ασάφεια και η ανασφάλεια που υπάρχει και στην διεθνώς γενικά, εκεί οδηγεί, δεν ξέρεις που θα πάει και συνήθως οδηγεί στα υψηλά για το κέρδος, όπως είπατε λίγο πριν, γιατί έχουν ωφέλη αυτοί οι οποίοι τα δημιουργούν όλα αυτά τα σκηνικά πέριξ στην ατμόσφαιρα δηλαδή. Και η Αμερική στην προκειμένη περίπτωση έχει αυξήσει και τις εξαγωγές της, από ό,τι διαβάζω.
1: Βέβαια έχει αυξήσει τις εξαγωγές της και δεν τίθεται θέμα επάρκειας. Γιατί η Ευρώπη λέει δελτίο το δελτίο, δεν το λέει για θέμα επάρκειας. Γιατί θα σας πω κάτι. Εάν υπήρχε θέμα, θα στρεφόταν η Ευρώπη και σε άλλη αγορά. Παραδείγματος χάρη στη ρωσική αγορά, θα άλλαζε το πλαίσιο της για το εμπάρκο που υπάρχει και εν πάση περιπτώσει θα στρεφόταν προς τα εκεί για να καλύψει τα κενά της.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το ζητάει αυτό. Εφόσον δεν το αναζητά και λέει ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές τιμές από άλλες πηγές και εννοεί την Αμερική. Άρα λοιπόν θέμα επάρκειας
0: δεν υπάρχει. Θέμα τιμής
1: άρα,
0: υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν προστεί το δελτίο καυσίμου.
0: Θα το προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δελτίο, πιστεύετε? Θα προωθήσει αυτή την τακτική και την πολιτική του δελτίου
1: όχι.
0: Τελικά.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Δεν νομίζω. Αυτό είναι για απλά να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές Διεθνής Μέσου Αργού Πετρελαίου. Ναι,
0: είναι οι εντυπώσεις, όπως και οι δηλώσεις που βομβαρδίζουν και τορπιλίζουν τις τιμές πάνω κάτω, οι ασάφειες και οι αστάθειες. Αυτά τα αλλοπρόσαλα που βλέπουμε και ακούμε τους τελευταίους τρεις μήνες, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην τσέπη μας, κυρία Σηματοβλή.
1: Βέβαια, το βλέπετε. Να σας πω κάτι. Τα μεταφερόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς το 90% των αναγκών μας εισάγεται.
0: Ναι.
1: Στον ελλαδικό χώρο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα εισαγόμενα προϊόντα, τι ναύλους πληρώνουν στα πλοία, τι επίναυλο έχουν πληρώσει παραπάνω από το προηγούμενο διάστημα, από την προπολέμου κατάσταση, σήμερα για τα εισαγόμενα προϊόντα που έρχονται.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και μια αύξηση, ένα 11% διαβάζω σήμερα, για σήμερα, αυτές τις τελευταίες ώρες. Ένα 11% αύξηση σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, κύριε Σηματούκλου, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Τα οποία
0: πάλι
1: δεν θα βγουν αυτά, κυρία Παπαδούλα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγουν νωρίτερα και αύριο να σταματήσει
0: Όχι.
1: ο πόλεμος. Δεν θα βγουν αυτές οι αυξήσεις νωρίτερα από ένα χρόνο.
0: Ναι, αφού διατηρούνται και στα καύσιμα για 6 μήνες τουλάχιστον οι ίδιες τιμές ανεξαρτήτως εξελίξεων, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα και για τα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σηματόγλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Σηματόγλου μας δίνει επακριβώς την εικόνα της αγοράς, κυρίως στα καύσιμα δε, αλλά και στο τι μπορεί να περιμένει κανείς, στο τι μέλη για να είστε. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά σε καμία περίπτωση. Και αυτό οφείλεται εν μέρη σε αυτό που είπα ξεκινώντας. Σε αυτή την αστάθεια, να το πω. Το έχω ξαναπεί, την αλλοπρόσωλη κατάσταση σχετικά τη μία μέρα πλησιάζουμε σε συμφωνία, την άλλη μέρα δίνουμε διορία, την άλλη μέρα ειρωνευόμαστε τις ανακοινώσεις. Γενικά υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου εκεί με την Τεχεράνη από την άλλη, κυρίως από την Αμερική θα το έλεγα, αλλά ας μην κρυβόμαστε. Στο επιχειρηματικό νου αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το κέρδος και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς με τις αυξημένες εξαγωγές των καυσίμων της και με τις τιμές που θα επιτύχει με το νέο συμβόλαιο, όπως καταλάβατε λίγο πριν που τα λέγαμε, γιατί θα πρέπει να ανανεώσουν συμβόλαιο τώρα, θα έχει όφελος. Άρα στο επιχειρηματικό νου το κέρδος έχει σημασία. Και έτσι προχωρούν. Λοιπόν, να επιστρέψω όμως εγώ στην ανάγνωσή μου, έτσι, γιατί ήμουν στην σελίδα την πρώτη της πρωινής γνώμης. Οπότε θα συνεχίσω και είχα αναφέρει το πρώτο σελίδο της, το πρώτο της θέμα που είχε να κάνει με το οικοτροφείο στην Ηλία. Το θυμάστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, είστε συντονισμένοι στην Earth Patras, είμαι η Νίκη Παπαδούλα να σας θυμίσω και μας ακούτε δυνατά και σταθερά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, έχετε τις δυνατότητες. Μετά από τον κύριο Σμάτογλου και τα περί καυσίμων που δεν ήταν καθόλου ευνοϊκά, εκεί πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,80 γύρω τριγύρω το πετρέλαιο, υπάρχει ακόμη η παράταση βέβαια της επιδότησης, οπότε μέχρι πότε θα κρατήσει, αν μπουν και τα 20 λεπτά εκεί θα έχουμε θέμα και στο πετρέλαιο. Ήδη όμως οι επιπτώσεις στην αγορά έχουν φανεί με τις ανατιμήσεις των προϊόντων βάσει των ανατιμήσεων και των εξόδων και στα μεταφορικά. Είχα όμως μείνει λίγο πριν και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η πρωινή γνώμη και είναι ένα από τα πρώτα θέματα σήμερα στην επικαιρότητα στην Δυτική Ελλάδα. Αυτή η περίπτωση με το οικοτροφείο, να το πω, δεν ξέρω τι ήταν, μονάδα. Θα ζητήσω τη βοήθεια του καλού συναδέλφου από την ΕΡΤ Πύργου, του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου, να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα από τον Πύργο. Πρόκειται για μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σχετικά καινούρια στον Πύργο. Καταλαβαίνετε προφανώς δεν μπορούμε να πούμε την επωνυμία της, εφόσον δεν δημοσιευτεί, αλλά είναι μια από τις μονάδες που υπάρχουν, η οποία φιλοξενεί κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, υπευλήθη μια καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ύστερα από την έρευνα που έχει γίνει, σχηματίστηκε μια έκθεση η οποία προβλέπει σοβαρά ζητήματα όπως υπεξαίρεση συντάξεων, κακοποίηση ασθενών, κάνει λόγο για συνθήκες θανάτου που πρέπει να διερευνηθούν. Όλη αυτή η έκθεση λοιπόν αφού ολοκληρώθηκε, έγινε πριν από περίπου ένα με 1,5 μήνα η επιτόπια έρευνα και συλλέχθηκαν τα στοιχεία, έχει διαβιβαστεί εδώ και μερικές ημέρες στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια ποινική δίωξη, δεν υπάρχει κάτι σε δικαστικό επίπεδο, υπάρχει ωστόσο μια έκθεση η οποία καταγράφει ορισμένα πολύ σημαντικά ευρήματα. Αυτό που γνωρίζουμε, γιατί είχαμε μια επικοινωνία με το περιβάλλον της δομής, δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση, ωστόσο αυτό που μας μεταφέρθηκε από κύκλους είναι ότι αυτά τα οποία καταγράφονται στην έκθεση κατά τη δική του συγγνώμη δεν απηχούν στην πραγματικότητα, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, και μας μετέφερε και μια εικόνα ότι οι καταγγελίες είχαν κάποια σκοπιμότητα. Οφείλω να μεταφέρω λοιπόν την άποψη της δομής για να είμαστε κι εμείς να τηρούμε τη διοντολογία. Αυτή είναι η άποψή τους, αυτό είναι που μας έχει μεταφερθεί μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι σε αυτή την μονάδα και την δομή, εν πάση περιπτώσει, που ήταν κυρίως ηλικιωμένοι και φαντάζομαι ότι περισσότεροι εξ αυτών είχαν και προβλήματα άνοιας, Αλτσχάιμερ, τέτοιων θεμάτων, τέτοιων οργανικών συνδρόμων. Εκείνο που διαπιστώθηκε λοιπόν μετά την καταγγελία, γιατί είναι καταγεγραμμένο και στο πόρισμα, ήταν αυτές οι παρατυπίες που μας είπες γενικότερα. Και αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει πάει το θέμα στη δικαιοσύνη και είναι αυτή η οποία θα ερευνήσει την υπόθεση. Θα αποφανθεί για το τι και πώς, έτσι δεν είναι? Οπότε,
1: ακριβώς. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για ανεπαρκή εποπτεία των φιλοξενουμένων, για επεξαίρεση χρημάτων. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες που έχουν ερευνηθεί και μάλιστα έχουν μπει και δύο θάνατοι ασθενών στο μικροσκόπιο της έρευνας. Αυτό έχει καταγράψει η έκθεση.
0: Ναι, το θέμα είναι αυτό ακριβώς, θα έλεγα, ότι πέρα από τις καταγγελίες, αυτό που έχει σημασία ότι είναι και διαπιστώσεις της έρευνας του κλιμακίου ελέγχου που πήγε εκεί.
1: Ακριβώς, και το Υπουργείο, και το Υπουργείο ζητά την διευθέτηση αυτών των ζητημάτων από την δομή. Περιμένουμε να δούμε τώρα σε δικαστικό επίπεδο.
0: Αν όντως διαπιστωθούν και διακριβωθούν αυτές οι συνθήκες που έχουν καταγραφεί και όλα αυτά τα περιστατικά, θα είναι μια ακόμη δομή η οποία δεν θα υποστηρίζει τον τίτλο της, έτσι, για μια ακόμη φορά. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσω σιγά σιγά, γιατί θα αφήσω την ανάγνωση των εφημερίδων για να μην το πάω τρέχοντας και δεν προλάβω να πω και αυτά που θέλω. Θα την αφήσω λοιπόν για το δεύτερο μέρος, την ανάγνωση των εφημερίδων μας, επειδή σταθήκαμε λίγο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη και είναι πρώτο θέμα, πρέπει να σας πω, και στις υπόλοιπες εφημερίδες. Και έχουμε, από ό,τι βλέπω, ναι, το βλέπω και στην Πελοπόννησο, έτσι επιγραμματικά σας το λέω, αναφέρεται και σε παρέμβαση εισαγγελέα στη μονάδα αυτή για κακομεταχείριση και αδιαφάνεια. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε νεότερα σχετικά με το τι ακριβώς διαπιστώθηκε εκεί και πώς αυτό επιβεβαιώνεται. Αλλά νομίζω ότι Εάν αναφέρεται στο πόρισμα ως διαπίστωση των ελεγκτών, προφανώς κάτι θα είδαν οι εξειδικευμένοι ελεγκτές των αρμοδίων αρχών που πήγαν εκεί. Δεν θα προχωρούσε και θα έφτανε η υπόθεση και στο Υπουργείο και στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε με μουσική σιγά σιγά, νομίζω ναι, θα πάμε με μουσική στο Δελτίο Ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας και από τον τύπο, αλλά και γενικότερα. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα της Μερκοσούρ, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος, με αφορμή το περιστατικό των μολυσμένων με σαλμονέλα κοτόπουλων από τη Βραζιλία, και να δούμε και τον καιρό στο κλείσιμο της εκπομπής. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές, όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο ομιλού ποτάμου, κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, που σημαίνει ότι επιστρέψαμε και θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε δυνατά και σταθερά στους 92,5 και 93,9 στα ραδιοφωνάκια ή δάλος ertecho.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Έχουμε μια εκκρεμότητα και δεν μ' αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες. Είχαμε μείνει στο πρωτοσέλιδο της πρωινής γνώμης, στο πρώτο θέμα, για τη δομή της ηλίας. Μας είχε ενημερώσει και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Φωτεινόπουλος από την Ηλία για περισσότερες λεπτομέρειες. Το παρακολουθούμε το θέμα. Να ολοκληρώσω όμως έχω την ανάγνωση. Επιδημία η απάτης και στην Αχαΐα γράφει πρωινή γνώμη, παγίδες σε Πάτρα και Αίγιο, μελία μετρητά και κοσμήματα αξίας 120-160 περίπου χιλιάδων ευρώ. Σε δύσκολη θέση το λιανεμπόριο, πλαφόν, ενεργειακό και πτώση τζίρων σε σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις τροφίμων. Αυτά που λέμε και συζητάμε συνεχώς. Έπαιζε μπάσκετ και κατέρευσε άμεση η επέμβαση της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ για 50χρονο σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσωσε τα ελαστικά στις φλόγες εργοστάσιου ανακύκλωσης στη βιομηχανική περιοχή που είχε καταστραφεί πριν από χρόνια. Το είδαμε το θέμα αυτό. Αξιακή η μάχη των εκλογών. Τι είπε ο Μανδρουλάκης στην πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και κλειδώνει τα ψηφοδέλτια σε περιττώδεις ρυθμούς ή προετοιμασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη, διαβάζω κάτω δεξιά, επιμένει και ανησυχεί Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έρχεται ισχυρός σεισμός τα επόμενα χρόνια. Ναι, λίγο πιο διευκρινιστικά θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Πρώτο της θέμα, επίσης η δομή στην Ηλία, κακομεταχείριση και διαφάνεια, παρέμβαση εισαγγελέα σε μονάδα για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ. Διερευνήθηκαν οι συνθήκες θανάτου δύο ενίκων. Κυκλώματα σαρώνουν Αχαΐα και Ηλία με θύματα εκατοντάδες πολίτες. Νέες μορφές ψηφιακής απάτης. Εκατοντάδες λοιπόν οι υποθέσεις απάτης, γράφει και η Πελοπόννησο στη Δυτική Ελλάδα. Τα κυκλώματα αξιοποιούν εξελιγμένες ψηφιακές και τηλεφωνικές μεθόδους για την εξαπάτηση πολιτών. Παραπλανητικά SMS για μαϊμού επιδόματα. Τηλεφωνικές υποκλοπές στοιχείων με προσποιήσεις γιατρών, τραπεζικών υπαλλήλων ή και λογιστών για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή αν λαμβάνετε μηνύματα σε SMS, Viber ή οπουδήποτε αλλού έχετε λογαριασμό ανοιχτό, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα, σε καμία περίπτωση δεν δίδουμε, δεν γράφουμε, δεν αποστέλουμε, δεν κάνουμε κλικ στο κυκλάκι που λέει συμφωνώ, σε περιπτώσεις που μας ζητούνται προσωπικά στοιχεία, είτε λογαριασμών τραπεζικών, είτε αριθμών φορολογικού μητρώου, είτε τον καινούριο αριθμό που έχουμε, τον ατομικό αριθμό καθένας, όποιος τον έχει πάρει. Ξέρετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο πολύ. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν. Στην Πελοπόννησο, προβληματισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια, αύξηση τραυματισμών με ανήλικους οδηγούς. Χανταϊός, παγκόσμιος συναγερμός, τα κρούσματα Χανταϊού με τρεις θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο, ίσως είναι μόνο η αρχή, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης στην προκειμένη περίπτωση, από την Πελοπόννησο διαβάζουμε. Στις Βρυξέλλες για το δημογραφικό, παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση. Θεμιστοκλέους, υποδομές και προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, τον Υφυπουργός Υγείας που έφτασε, νομίζω, χθες ή προχθές στο νοσοκομείο και ανακοίνωσε 19 θέσεις γιατρών. Στα Καλάβρητα, δρομολογείται λύση για τα αδέσποτα. Δημοτική Αρχή και Δασαρχείο συνεργάζονται για την κατασκευή νέου καταφυγίου αδέσποτων. Και μια και λέμε για τα Καλάβρητα, κλείνω την Πελοπόννησο. Πριν πάω στην επόμενη εφημερίδα, να σας πω ότι προετοιμάζονται και ετοιμάζουν ήδη τις κινητοποιήσεις τους για αποκλεισμό δρόμων οι κάτοικοι και οι φορείς των Καλαβρίτων, με αφορμή αυτά που κουβεντιάζαμε χθες με τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, με την δραματική πτώση της επισκεψιμότητας και της κίνησης των καταστημάτων και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή μετά την παύση των δρομολογίων του Οδοντοτού. Θα τα ξαναδούμε τις επόμενες ημέρες όλα αυτά. Να προχωρήσω. Εφημερίδα Συμβούλος Επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις για οπτικές ίνες και φυσικό αέριο προκαλούν αντιδράσεις. Καμένη η Πάτρα, προβληματισμός για την ασφάλεια και τις αποκαταστάσεις είναι το κεντρικό θέμα της Εφημερίδα Συμβούλος Επιχειρήσεων. Σήμερα να σας πω βέβαια εγώ κάπου εδώ, για να ξέρετε η Πατρινή, ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την Πάτρα, ισχύει και αλλού. Σκάβουμε τώρα, περνάμε κάτι, βουλώνουμε την τρύπα, καλύπτουμε, βάζουμε τσιμέντο άσφαλτο, τη βάζουμε και μετά από κανένα δεκαήμερο ξανασκάβουμε πάλι. Στο ίδιο σημείο, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε ο συντονισμός και ο συγχρονισμός των υπηρεσιών να σκάψουν μία και καλή, να περάσουν ό,τι είναι να περάσουν. Όχι. Ο καθένας έρχεται με τη σειρά του. Γι' αυτό λοιπόν είναι σκαμμένη και η Πάτρα, μεταξύ άλλων. Πάμε και στην συνείδηση Ατολίας και Ακαρμανίας για να κλείσω τα πρωτοσέλιδά μου σήμερα. Απάντηση στις ανάγκες της αγοράς, καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για 1.200 ανέργους στη Δυτική Ελλάδα από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ανέργων με σύγχρονες δεξιότητες υψηλής ζήτησης. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΟΤΑΧΗ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις στα ΚΤΕΟ. Τι αλλάζει στους τεχνικούς ελέγχους για τα αυτοκίνητα.
Γράφει συνείδηση Αγρίνιο, τρεις συλλήψεις για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, στο νοσοκομείο 22χρονος, τον οποίο ξυλοφόρτωσαν. Δικαίωμα στην παραμονή, προτάσεις της Δυτικής Ελλάδας για το δημογραφικό και την ανθεκτικότητά του. Δήμος Μεσολογγίου, νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες. Και έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Ετωλοακαρνωνίας. Θα το μάθουμε, πιστεύω, λίγαν συντόμως. Κλείνω τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους με ακριβώς αυτό, από τη συνείδηση. Και επιστρέφουμε εμείς σε πάρα πάρα πολύ λίγο να κουβεντιάσουμε και το θέμα της Mercosur.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα. Ο κύριος Ασμάτογλου μας έδωσε την ζωφερή εικόνα των υγρών καυσίμων και των τιμών τους, που αυτές μετακυλίονται στην αγορά και επηρεάζουν και τα προϊόντα και τα αγαθά. Και επειδή περί αγαθών ο λόγος, θα σας θυμίσω ότι από αυτό εδώ την εκπομπή πολλές φορές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και πέραν των δύο μηνών που είχε παγώσει εκείνη η περιβόητη συμφωνία Μερκοσούρ, κουβεντιάζαμε με τους παραγωγούς της Δυτικής Ελλάδας, γεωργούς, αγρότες και κτηνοτρόφους και κυρίως κτηνοτρόφους, και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την ποιότητα των προϊόντων που θα έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της συμφωνίας, η οποία ενώ είχε παγώσει στο δίμηνο, νομίζω ότι επί της ουσίας δεν είχε παγώσει ουσιαστικά. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα να δούμε και να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία πλέον είναι διαπιστωμένα. Και εννοώ για τις ποσότητες, τις παρτίδες των κοτόπουλων που ήρθαν από τη Βραζιλία, αν θυμάμαι καλά, και οι περισσότερες εξ αυτών, η συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν μολυσμένη με σαλμονέλα. Το θέμα λοιπόν, όπως το είδαμε και χθες, το είχε φιλοξενήσει και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι θα καλημερίσω μαζί σας τον εκδότη και καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Γιαλένιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Νίκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Εμείς το κουβεντιάζαμε το θέμα της Μερκοσούρ, οφείλω να πω, και είχαμε και κάνει και αναλύσεις. Είχαμε μιλήσει με ειδικούς, εξειδικευμένους, οι οποίοι είχαν εκφράσει ανησυχίες τους για τις συνθήκες που δεν τηρούνται και, εν πάση περιπτώσει, τους ελέγχους και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στις αγορές από τις οποίες έρχονται αυτά τα προϊόντα. Και είδα χθες και στο πρωτοσέλιδο που είχε στην εφημερίδα ακριβώς αυτό. Και είχε και μια συνέντευξη του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, ο οποίος επιβεβαιώνει όλα αυτά που ξέρουμε για τις μολυσμένες παρτίδες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα, και είχαμε και εμείς ένα μερίδιο αυτής της δημοσιότητας, προφανώς, όπως πολύ προσεκτικά είπες, προκαλούν εύλογη ανησυχία, θα έλεγα όμως όχι πανικό. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε εξ αρχής, Νίκη, αυτό, ότι οι έλεγχοι στις εισαγωγές φαίνεται πως λειτουργήσαν. Και τα συγκεκριμένα φορτία δεν έφτασαν στην αγορά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Όμως από εκεί και πέρα, και αυτή η αφορμή διευρύνει μια ήδη ανοιγμένη εδώ και χρόνια, μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε σχέση με τη συμφωνία αυτή. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει αυστηρές προδιαγραφές στους δικούς παραγωγούς, οι ίδιες ακριβώς προδιαγραφές πρέπει να ισχύουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ναι. Και αυτό είναι το ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που συζητιέται, αλλά εντείνεται αυτή η συζήτηση όταν υπάρχουν και διαπιστωμένα γεγονότα, όπως αυτό με τα κοτόπουλα.
0: Ναι, και όταν οι επιστήμονες εξειδικευμένοι επί των θεμάτων αυτών λένε ότι τα προϊόντα που φτάνουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής και τα δεδομένα που έχουμε, έτσι, δεν καλύπτουν τα πρότυπα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς, ως προς την παραγωγή τους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ.
1: Υπάρχει ένα θέμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνδυάζεται με αυτό που λένε και όλοι όσοι ξέρουν τα πράγματα, έτσι, με το ότι δεν υπάρχει και επάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων εισαγωγών όπως γίνεται τώρα, που βρισκόμαστε σε ένα πιλωτικό στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας. Και προφανώς είναι ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία, αφορά τον ανταγωνισμό, αφορά, όπως είπες πολύ σωστά, την εγχώρια παραγωγή, έτσι.
0: Ναι. Και από τη στιγμή που τα προϊόντα που ήρθαν ως νοθευμένα, Παναγιώτη, θα πω εγώ, εντοπίστηκαν από τους ελέγχους στην Ελλάδα συγκεκριμένα, να πω, εντοπίστηκαν ότι ήταν μολυσμένα, την ίδια στιγμή που αυτά τα προϊόντα υποτίθεται ότι είχαν ελεγχθεί από τη χώρα από την οποία προήλθαν. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για τους ελέγχους και την πιστοποίησή τους από αυτές τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους εδώ, εφόσον αυτή η συμφωνία προχωρά και έχει, εν πάση περιπτώσει, μπει στην υλοποίησή της. Έχουμε την επάρκεια όμως να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει προφανώς να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Από τους αρμοδίους.
0: Ναι, σωστά.
1: Πέραν της θεωρίας, αυτή τη στιγμή έχουμε στα

0: η ιστορία
1: όταν μπει σε πλήρη εφαρμογή αυτή η συμφωνία.
0: Όταν μπει σε πλήρη εφαρμογή που αφορά αγροτικά προϊόντα, κρέατα, βοδινό, κοτόπουλα, ζάχαρη, σόγια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που αφορά χώρες όπως είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη, η Ουρουγουάη, που προφανώς δεν θα πούμε ποτέ ότι τα προϊόντα παράγουν είναι σκάρτα.
1: Εάν το, το διαπιστώσουμε, θα το πούμε, αλλά πρέπει να το διαπιστώσουμε πρώτα.
0: Πρέπει να το διαπιστώσουμε. Mm. Μια παρτίδα στα κοτόπουλα δεν σημαίνει γενίκευση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέτοιες
1: θέματα. Μα και σε άλλες ελέγχους που γίνονται και από εγχώριες αναφορές έχουν εντοπιστεί μολυσμένα, νοθευμένα, λιγμένα. Τα έχουμε δει στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι οι εισαγωγές αθρώες, είναι μεγάλες ποσότητες και οι εισαγωγές που θα έρχονται. Δεν θα έρχεται ένα φορτίο, θα έρθουν πολλά φορτία μαζί. Μπορούμε να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει.
0: Αυτό, όπως είπα, πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιοι που υπεγράφουν, που υπογράφουν, αυτοί που συνενούν και στη συμφωνία και είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Πολλές χώρες έχουν προβληματισμό, όπως γνωρίζεις, σε αυτά τα θέματα.
1: Δηλαδή, ξέρεις, θέλω να πω, Παναγιώτη, και το αναφέρει νομίζω και στην εφημερίδα, το διάβασα στη δικιά σας, ότι εδώ εμείς θανατώνουμε ολόκληρα κοπάδια αν ένα ζώο έχει ευλογιά ή αν έχει καταρροϊκό ή δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί όμως σε αυτές τις χώρες δεν ισχύουν αυτά.
0: Όχι,
1: άρα
0: όχι.
1: Νομίζω ότι ο προβληματισμός, να το πω, και η ανησυχία υπάρχει και νομίζω ότι στοιχειοθετείται βάσει αυτού.
0: Έτσι, έτσι. Είναι δεδομένο ότι οι αυστηρότατοι μηχανισμοί που έχουν και τα παραδείγματα που είπες σε σχέση με τις ζωονόσους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Νοτιού Αμερικής δεν υπάρχουν. Εκεί, όπως λέγαμε και στην εφημερίδα, όπως μας μετέφερε και ο πρόεδρος των γεωτεχνικών, τα ψήνουν και τα τρώνε.
1: Έτσι.
0: Και είναι χαλαρά τα πράγματα.
1: Και εμείς εδώ έχει βογγίξει ο κτηνοτροφικός κόσμος, γιατί σκοτώνουν, θανατώνουν, να το πω σωστά, τα ζώα τους, τα οποία μπορεί να μην έχουν κάτι, αλλά να έχουν ένα κρούσμα. Και από την άλλη, έρχονται από τρίτες χώρες μέσω αυτής της συμφωνίας κρέατα, ζώα από ζώα, τα οποία μπορεί να έχουν ζωονόσο.
0: Άρα χρειάζεται απόλυτη εφαρμογή των ευρωπαϊκών στάνταρς και χωρίς εξαιρέσεις και σε αυτές τις εισαγωγές. Επαρκές προσωπικό, που αυτά θα πρέπει και ισχυρή έλεγχη, όπως πολύ σωστά είπες. Αυτό θα πρέπει να πιστεί ο Έλληνας παραγωγός, ο Έλληνας καταναλωτής, ο Ευρωπαίος αντίστοιχος, ας πούμε, παραγωγός και καταναλωτής, ότι ισχύουν και θα ισχύσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως λέγαμε και στο ρεπορτάζ που μας μετέφερε ο πρόεδρος, ο κύριος Κακαβάς, υπήρξε, νομίζω, στη Σουηδία και σε άλλες χώρες και μία διαφορετική σε σχέση με τις προγραμματισμένες ποσοστώσεις.
1: Αφεντώσαν περισσότερο.
0: Η εισαγωγή κρεάτων, δηλαδή αυτά που είχαν πει ότι θα μπουν σε ένα χρόνο, μπήκαν αυτά που ήταν να μπουν σε 6 χρόνια.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Αυτό, επειδή η Ευρώπη μαστίζεται αυτή τη στιγμή, υποθέτω, από τα ζητήματα της ακρίβειας, λόγω του ενεργειακού, λόγω των γεωπολιτικών, λόγω αίσθησης κατάστασης, και όλες οι χώρες έχουν σαν βασικό πολιτικό τους πρόβλημα, όπως και η χώρα μας, το ζήτημα της ακρίβειας, η μαζική, έτσι, εισαγωγή φτηνότερων, γιατί είναι φτηνότερα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ένας λόγος που γίνανε αυτές τις συμφωνίες.
1: Σωστά.
0: Για να ελεγχθεί ακρίβεια σε όλες τις χώρες.
1: Ναι, και να ενισχύσουμε το εμπόριο ήταν ο λόγος.
0: Έτσι.
1: Λόγους, έτσι.
0: Άρα
1: δεν ξέρω πόσο θα ενισχυθεί το εσωτερικό.
0: Το δίλημα ποιο είναι τώρα? Φτηνότερα, πιθανά φτηνότερα, γιατί πολλές φορές, έτσι, η κερδοσκοπία αξιοποιεί τα πάντα. Το βλέπουμε και στην ενέργεια.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Αλλά πες ότι είναι φτηνότερα. Φτηνότερα με κάθε όρο. Και ο όρος είναι η υγιεινή, είναι η ασφάλεια.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Φθηνότερα, αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Φθηνότερα χωρίς να είναι ελεγμένα ως προς την ποιότητά τους, και φθηνότερα για να πατάξουμε τι, να ενισχύσουμε πιο εμπόριο, το εγχώριο, τον ντόπιο παραγωγό. Δηλαδή είναι ένα
0: και
1: πλέγμα.
0: Μπαίνουν, έτσι, ένα και πλέγμα. Μπαίνουν και επιπλέον σε αυτό το πλέγμα, έτσι, αρμή. Όπως για παράδειγμα, γιατί συζητιόνται όλα αυτά, η ανάμειξη πια προϊόντων. Το έχουμε ακούσει.
1: Η νοθεία που γινόταν και παλιά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: το έχουμε ακούσει εδώ ενδοβαλκανικά, με την νοθεία σε κρασί, σε λάδι, σε τέτοια πράγματα.
1: Στο μέλι, μου λέγανε μελισσοκόμη, στο μέλι. Ναι. Μου το λέγανε εδώ στην

0: εκπομπή, ότι έχουν, εντοπίζονται συχνά πυκνά περιπτώσεις νόθευσης μελιού που έρχεται από το εξωτερικό, βάζουν και λίγο ελληνικό και το ψιλοβαφτίζουν και λιγάκι. Και στα ψηλά ψηλά γράμματα λέει συσκευασία Ελλάδα, αλλά αν το ψάξει λίγο παραπάνω, με ξένη ορολογία, λέει Βουλγαρία, ξέρω εγώ, κάπως
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι βασικό και Κίνα και διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Είναι το βασικό πρόβλημα των μελισσοκόμων και των ετοιμάτων τους αυτό.
0: Ναι, οπότε λοιπόν και οι νοθείες, καλά το λες.
1: Εγώ λέω, όχι, να μην σταθούμε κόντρα σε αυτό που συμβάλλει στην ανάπτυξη, αν αυτό λέγεται ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει το ζήτημα, είσαι με την ή υπέρ ή κατά μια συμφωνία.
0: Καλά, δεν την υπογράφουμε εμείς.
1: Το θέμα δεν απαντιέται με το ένα ναι, με ένα όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτοί που επιχειρηματολογούν υπέρ της συμφωνίας,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει ταυτόχρονα να πείσουν, όπως είπα, και τους παραγωγούς που φύγονται, τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους.
0: Ότι είναι προς εφελός
1: τους καταναλωτές, ότι ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει και μπορούν να εφαρμόσουν και τα αντίστοιχα στάνταρ που επιβάλλουν στον Ευρωπαίο παραγωγό,
0: mm-hmm.
1: και τους ελέγχους, τους τελωνιακούς, που θα αποτρέπουν 100% όπως βλέπουμε να ισχύει σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό πια στους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Στέλνει ο Έλληνας παραγωγός στη Γερμανία αγροτικά προϊόντα και πια είναι 100% βέβαιο ότι δεν έχει κάνει έτσι.
0: Είναι αλφα ποιότητας, Παναγιώτη.
1: Είναι αλφα ποιότητας, αλλιώς γυρνάνε πίσω.
0: Και δίπλο ελεγμένα και έτσι. Οπότε πρέπει να πείσει αυτή η συμφωνία ότι είναι προς όφελος των πολιτών της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και των ανθρώπων της παραγωγής, και από την άλλη να πείσει τον καταναλωτή ότι αυτά που θα βάλει στο πιάτο του, που θα έρθει από την Λατινική Αμερική, τη Βραζιλία και αλλού, ότι είναι αλφαποιότητας και είναι διπλοελεγμένο.
1: Αυτό προκαλεί το γεγονός λοιπόν. Μάλιστα. Έτσι θα πρέπει να το προβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζουμε.
0: Να το δούμε. Θα το παρακολουθούμε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Πολύ καλό το ρεπορτάζ και η αναφορά της εφημερίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της συμφωνίας της Μερκοσούρ θα το ξαναδούμε, γιατί θέλουμε να το αφήσουμε να τρέξει. Τώρα ξεκίνησε η προσωρινή του εφαρμογή. Να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και πώς θα συντονιστούν οι έλεγχοι γύρω από την ποιότητα των προϊόντων που θα έρχονται ως προς τις τιμές τους, και ένα θέμα και αυτό, γιατί υποτίθεται είναι πιο φτηνές αυτές οι αγορές. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη συμφωνία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει βέβαια πάντα ο προβληματισμός και ο μη εφησυχασμός. Αυτό θα πω. Και κλείνω με το θέμα αυτό για να πάμε σε μουσικό θέμα. Λίγο μετά επιστρέφω μετά του καιρού.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Φτάσαμε λοιπόν εσύ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, που μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες μας στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr και επιλέγοντας Ερτ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και θα συνεχίσουμε όπως σας έχω πει από το ξεκίνημα της εκπομπής και σήμερα, για να καλημερίσω πρωτίστως όμως τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Θοδωσόπουλο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Σ' ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρόγνωση, η πρόβλεψη θα έλεγα, σήμερα θα φτάσει μέχρι και το φθινόπωρο του 26, μέχρι και το Σεπτέμβριο μήνα. Θα με αφήσετε όμως, έτσι, γιατί η πρόγνωση δεν είναι πολιτική και δεν θέλω να με διακόπτετε, γιατί θα έχει μια συνέχεια με συνέπεια από σήμερα μέχρι και τον Οκτώβριο μήνα.
0: Ωραία, στο υπόσχομαι θα σημειώνω μόνο, πες μου.
1: Ναι, σημειώστε τα αυτά, ο αντίλαλός μου θα γίνει αντιγραφή. Αυτά που είπα τον προηγούμενο μήνα και τον προγενέστερο μήνα, θυμάστε που είχα πει ότι ο Αύγουστος μήνας, ο κυρίως μήνας των διακομών θα είναι βροχερός.
0: Το θυμάμαι. Ναι.
1: Αυτό είναι, τότε μιλούσα τον προγενέστερο μήνα με πιθανότητα, τώρα, τον προηγούμενο με μεγάλη πιθανότητα, τώρα μιλώ με βεβαιότητα. Λοιπόν, πάμε, γιατί ο αντίλαλός μου θα γίνει και πάλι αντιγραφή, ας πούμε, γιατί θα έχουμε μέσα στο δεύτερο ήμιση του καλοκαιριού, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι, με θερμοκρασίες θετικές αποκλίσεις πάνω από τις κανονικές τιμές, ωστόσο όμως από υγρός που θα είναι τον Ιούλιο μήνα θα γίνει υγρότερο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Άρα συμπεραίνεται ότι πάμε σε ένα καλοκαίρι, το δεύτερο ήμιση και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, όπου θα είναι υγρότερος, πάμε σε ένα τροπικό καιρό.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε πιο αναλυτικά να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση. Σημειώστε τα.
0: Ναι.
1: Έχετε σημειώσει πολλά.
0: Πάντα τα σημειώνω. Πάντα τα σημειώνω.
1: Ναι. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Έτσι.
0: Ναι. Όχι.
1: Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και να το πω έτσι κατά την ελληνική, όποιος έχει λερωμένη τη φωλιά του δεν μιλάει. Πάμε. Πάμε στην πρόγνωση.
0: Ναι,
1: έτσι, ονοείτο αυτά που έχω πει.
0: Ξέρουν αυτοί που τα ακούνε.
1: Έτσι, ναι, ξέρουν, γιατί υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι το 24 ήταν το πιο θερμότερο καλοκαίρι, να πάρουμε μέτρα. Θυμάστε που σας είχα πει ότι ο Αύγουστος μήνας, έτσι, ο μήνας των πυρκαγιών, έτσι, που θα βοηθήσει πολύ, θα βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες από πλευράς βροχοπτώσεων.
0: Ναι. Σωστά, το θυμάμαι.
1: Και όσο αναφορά, έτσι, δεν συγκρίνουμε τη μία περίοδο, δηλαδή το ένα καλοκαίρι το φετινό με το περσινό, το προπέρσινο, όπως κανένας άνθρωπος δεν ομοιάζει με τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Λοιπόν, όσο αναφορά τώρα για την περιοχή μας, έτσι, δεν έχω το χρόνο για να μπορώ να επεκταθώ σε όλη τη χώρα όπως έπρεπε αυτό να έχει γίνει και δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Θα επιμένουμε στα δικά μας εμείς. Πες
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, όχι μόνο στα δικά μας, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι βορειότερα, νοτιότερα, ανατολικότερα, έτσι, δυτικότερα, δυτικά δηλαδή στο Ιόνιο, ανατολικότερα, που θα έπρεπε να έχουν την ακρίβεια της πρόγνωσης του καιρού, έτσι, όπου δεν τηρούν τους νόμους, τις κανόνες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, έτσι, έτσι. Και με ποιους τίτλους τους προσέλαβαν τόσα χρόνια στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, στήχησαν, κόστησαν ανθρώπινες ζωές, ταλαιπωρήθηκαν, κινδύνεψαν. Πάμε τώρα για την Πάτρα. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, έτσι, σύμφωνα με τις θερμοκρασίες των τελευταίων 30 ετών, έτσι, αν θα έχουμε αποκλίσεις. Θα είναι σε κανονικές τιμές. Η Πάτρα είναι η μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία είναι στους 26 με 26,5-27 βαθμούς. Κάπου εκεί θα κινηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, μέχρι και 20 του Μαΐου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ισχύει για την ευρύτερη περιοχή και αυτό ευνοεί γιατί ότι εκτός μια εξαίρεση το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια άπνοια, ένα ελαφρό βοριαδάκι, σήμερα αύριο έχουμε το μαϊστράκι, το μαϊστρός γύρω στα 2 μποφόρ, που δεν επιτρέπει τις θερμοκρασίες, δηλαδή αυτές τις θερμοκρασίες στη δυτική πλευρά της Αχαΐας να ανέβουν πάνω από τις κανονικές τιμές. Ναι. Ωστόσο όμως στην περιοχή της Αιγιάλιας που θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα από την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς. Πιθανόν να δούμε στην περιοχή της Αιγιάλιας τους 31 με 32 βαθμούς. Έτσι, και στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές της χώρας μας, σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα. Τελειώνουμε με τη θερμοκρασία. Έτσι, αυτό που είναι θα είναι χωρίς αξιόλογη μεταβολή με την επικράτηση του μαΐστρου, έτσι, που θα έχουμε το μαϊστράκι, έτσι, και αυτό δείχνει ο μαΐστρος να ενισχύεται περισσότερο από την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, Τετάρτη, είναι νομίζω 13 Μαΐου μέχρι και 17-18 Μαΐου που είναι το ερχόμενο, την ερχόμενη Κυριακή, 17, Δευτέρα, 18 Μαΐου.
0: Ενισχύονται λοιπόν, οι άνεμοι.
1: Από πλευρά τώρα βροχοπτώσεων. Ναι, με ακούσατε.
0: Ναι, ναι, ενισχύονται οι άνεμοι. Ναι, γι' αυτό σου λέω να μην κάνω λάθος. Ενισχύονται οι άνεμοι, μου είπες.
1: Δεν χρειάζεται να τα σημειώνετε. Όλα καταγράφονται.
0: Θα τα πω και αύριο εγώ πάλι.
1: Θα επαναλάβω. Όχι, καταγράφονται όλα. Δηλαδή είναι.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ τα γράφω, τα σημειώνω για να τα ξαναλέω.
1: Να σα πω κάτι, ό,τι καταγράφεται, ειδικά στη μετεωρολογία, γιατί είναι σε real time και όλα. Αυτό δεν παραγράφονται, να ξέρεις. Ωραία. Δεν είναι όπως είναι κάποια άλλα.
0: Επιβεβαίωσε
1: με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορείς να αναρτήσεις τα πάντα όλα. Υπάρχει ο εγκέφαλος, υπάρχει ο μεγάλος υπεροπολογιστής που δείχνει όλα. Το τι έγινε με τον Ντάνιελ, τι έγινε με τον Ιαννό. Εκεί όταν θα κληθούν, εκεί θα απολογηθούν. Έτσι.
0: Για επιβεβαίωσέ μου αυτό λοιπόν, που έγραψε.
1: Τώρα,
0: έχω γράψει
1: πάμε...
0: εδώ ότι από την επόμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 13 του μήνα μέχρι και τις 17 περίπου, ενισχύονται οι άνεμοι στην περιοχή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ενισχύεται στα 3-4 και τοπικά μπορεί προς το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο να έχουμε και τοπικά και 5 μποφόρ. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την. Και πιο πέρα το πώς θα κινηθούν οι εκδρομές το καλοκαίρι. Λοιπόν, βροχές από πλευράς βροχοπτώσεων, μην με διακόπτετε, από πλευράς βροχοπτώσεων, την Παρασκευή 5 με 8 χιλιοστά, κυρίως τις απογευματινές ώρες, στην περιοχή της Αιγιάλιας μπορεί να είναι μετά το μεσημέρι. Πάλι τα ίδια ποσά βροχής, έτσι, ελάχιστες βροχοπτώσεις. Λοιπόν, διανύουμε δηλαδή όλο το υπόλοιπο μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, όχι αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, όπου Σάββατο 16 Μαΐου θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Αυτές οι βροχοπτώσεις θα είναι περισσότερες βορειότερα, στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, όπου θα συνοδεύονται με αστραπές και κεραυνούς. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί και στη βόρειο στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, στο βόρειο Ιόνιο, Κέρκυρα, Ήπειρο και αυτή την Παρασκευή με μεμονωμένες έτσι αστραπές και κεραυνούς για μικρή χρονική διάρκεια μετά το μεσημέρι, κυρίως από γευματινές ώρες. Τελείωσε ο καιρός για real time μέχρι και 20 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είμαστε στη διάθεση έτσι, να μιλήσουμε, να μιλήσουμε όσον αφορά το πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, είπαμε μέχρι 20 Μαΐου, θα φτάσουμε μέχρι και 10 Ιουνίου. Μέχρι τέλος Μαΐου οι θερμοκρασίες θα είναι σε κανονικές τιμές για την Πάτρα. 27, έτσι, με εξαίρεση, αν μετά τις 21 Μαΐου μπει το βοριαδάκι, να έχουμε κάποιο τριαντάρι, έτσι. Και να έχουμε στην περιοχή της Αιγιάλιας 27-28 βαθμούς και στην Πάτρα 30-31, μετά το Αγίου Κωνσταντίνου, έτσι. Ωστόσο όμως η θερμοκρασία τον Ιούνιο μήνα, τον Ιούνιο μήνα θα ανέβει σε όλη τη χώρα και σε όλη την υπηρετική χώρα και μέχρι και το, θα έλεγα το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές έως 2 βαθμούς, μπορεί και τοπικά και 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Όταν η μέση, μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία, έτσι, για το Μάιο μήνα, όπως είπα, είναι στην Πάτρα 26 με 27 βαθμούς, τον Ιούνιο είναι στους 30 με 31 βαθμούς, τον Ιούλιο και Αύγουστο είναι περίπου στους 34 βαθμούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω, σημειώστε αυτό που είπα για Ιούλιο-Αύγουστο, στους 34 βαθμούς είναι η μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία των τελευταίων 20 ετών και πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και το πώς θα διαμορφωθεί θα το πω αργότερα,
0: ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είπαμε από πλευράς θερμοκρασιών ότι το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα κινηθεί η θερμοκρασία πάνω από τις κανονικές τιμές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάνω από τις κανονικές τιμές, όταν είναι 30-31, το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα είμαστε στους 33 με 34 βαθμούς.
0: Ωραία. Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα από πλευράς βροχοπτώσεων. Από πλευράς βροχοπτώσεων, έτσι, να τα λέω έτσι πιο αργά, γιατί ο αντίλαλός μου θα γίνει αντιγραφή, αλλά δεν με αντιγράφουν, ας πούμε.
0: Εγώ προλαβαίνω
1: προηγούμενης ημέρας, ας πούμε, των προηγουμένων ημερών,
0: πώς
1: έγινε η Πρωτομαγιά του 1940.
0: Εγώ προλαβαίνω, Νίκο,
1: λοιπόν,
0: πέστε.
1: Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε από πλευράς τώρα υγρότητος και ξηρότητος, αν είναι ξηρότερη περίοδος.
0: Ναι.
1: Έτσι, μέχρι και 20 Μαΐου, εκτός από αυτές τις προαναφερόμενες ημέρες που είπα, 8 και το Σάββατο το ερχόμενο, έτσι, που είπα ότι θα έχουμε κάποιες έτσι βροχές.
0: Μεθαύριο το Σάββατο, Νίκο.
1: Όχι αυτό, το είπα το επόμενο.
0: Το
1: μεθεπόμενο είπα Σάββατο, δεν είπα το μεθεπόμενο Σάββατο,
0: ναι.
1: Στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα θα έχουμε βροχές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα από πλευράς, έτσι, αυτό δείχνει ότι τόσο ο Μάιος όσο και για τη Δυτική Ελλάδα, έτσι, πάμε σε κανονικές και σε πιο ξηρή περίοδο, έτσι. Αυτό δείχνει και μέχρι τα μέσα του Ιουνίου. Δηλαδή οι βροχές δεν θα έλεγα ότι είναι μηδενικές, θα είναι
0: ελάχιστες.
1: Έτσι. Τώρα πάμε αυτό που είναι η επεξεργασή, που έχω επεξεργαστεί, το πώς θα διαμορφωθεί το φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, από πλευράς θερμοκρασίας.
0: Ωραία.
1: Τόσο είπα ο Ιούνιος, έτσι, και ο Ιούλιος, είπα γενικότερα το τρίμηνο, το τρίμηνο, ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα, με εξαίρεση τον Αύγουστο μήνα για την Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, περιοχή Θράκης και κυρίως βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, έτσι, που οι θερμοκρασίες εκεί θα είναι λίγο πιο πάνω από τις κανονικές τιμές, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές 3 με 4 βαθμούς.
0: Ναι. Έτσι.
1: Ναι. Αυτό δείχνει ότι σε αυτή την περίοδο, δηλαδή στο τρίμηνο του φετινού καλοκαιριού και εστιάζοντας, δηλαδή πέρα από τη χώρα μας, εστιάζοντας τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Άρα δηλαδή πάμε για ένα πιο θερμό καλοκαίρι, έτσι, από πλευράς θερμοκρασίας. Ωστόσο όμως, από πλευράς βροχοπτώσεων για την περιοχή μας, δείχνει, είπαμε για το Μάιο μήνα, ανέφερα δηλαδή τα ποσά βροχής είναι ελάχιστες οι βροχοπτώσεις, τον Ιούνιο μήνα, και αυτές θα είναι κοντά σε κανονικές τιμές για το μήνα Ιούνιο. Ωστόσο όμως από τον Ιούλιο μήνα, αυτό θα δώσω μεγάλη σημασία και στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχει μια ελληνική έτσι παροιμία, λέει ο καιρός γυρίζει αλλιώς. Αυτό θέλω να επισημάνω, ότι δεν θα γυρίσει από πλευράς θερμοκρασιών, από πλευράς όμως βροχοπτώσεων. Δηλαδή παρατηρείται μια αύξηση των βροχοπτώσεων γιατί για τον Ιούλιο μήνα mm-hmm. οι βροχοπτώσεις, έτσι, για τον Ιούλιο μήνα οι βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα είναι περίπου στα 10 με 15 χιλιοστά. Θα έλεγα Ιούλιο, Αύγουστο μήνα, δηλαδή για την Πάτρα είναι περίπου στα 10 με 15 και όσο πηγαίνουμε πιο βόρεια προς το Αγρίνιο, ανά μήνα είναι περίπου στα 20 χιλιοστά. Άρα δείχνει ότι ο Ιούλιος μήνας, και εδώ δείχνει περισσότερο δηλαδή από τα μέσα Ιουλίου, mm-hmm. έτσι, να έχουμε αυτή την αύξηση των βροχοπτώσεων. Ωστόσο όμως ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, έτσι, ο Αύγουστος, θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των βροχοπτώσεων και αυτό δείχνει ακόμα για το μήνα Σεπτέμβριο. Δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο θα έχουμε, ο Σεπτέμβριος είναι το μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης, είναι περίπου στα 50 με 55 χιλιοστά. Άρα έχουμε αύξηση των βροχοπτώσεων. Αυτό δείχνει και για το μήνα Οκτώβριο. Άρα δηλαδή το πρώτο δίμηνο του φθινοπόρου θα είναι βροχερό. Έτσι, αφού θα ακολουθήσει προηγούμενα από το δεύτερο ήμιση του καλοκαιριού και κυρίως mm-hmm. από τον Αύγουστο μήνα. Ωραία. Με αύξηση των βροχοπτώσεων.
0: Νίκο μου, να κάνω δύο ερωτήσεις για να προλάβω γι' αυτό. Επειδή ξέρω ότι θες πολλά να μου πεις, δεν θα προλάβω. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας εδώ δεν θα βρέξει, έτσι δεν είναι? Δεν θα έχουμε λασποβροχή που ακούω, σκόνη κλπ?
1: Είπα ότι την βροχή, πώς θα έχουμε, αφού έδωσα βροχή?
0: Όχι, αλλά εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Τότε μιλάω και
0: πρέπει να το επιβεβαιώσω.
1: Ναι, είπα ότι 8. Mm-hmm. Κοίταξε, δεν θα είναι απειλαγμένη η ατμόσφαιρα. Θα υπάρχουν σωματίδια, mm-hmm. αλλά υπάρχουν υπεύθυνοι που μπορούν να προσδιορίσουν πόσα μιλιγκράμμ είναι ένα κυβικό μέτρο. Mm-hmm. Βέβαια, η ροή, αυτό που βλέπω σύμφωνα με το σύστημα πρόβλεψης, mm-hmm. δεν είναι καρφή από την νησία προς την χώρα μας. Έρχεται δηλαδή από την Ιταλία, από mm-hmm. τη Σικελία, κυρίως από την περιοχή νότια της Ισπανίας, δηλαδή έχουμε ένα δυτικό, νότιο-δυτικό ρεύμα. Ωραία. Βέβαια δεν θα είναι η ατμόσφαιρα απειλαγμένη από τέτοια
0: τελείως
1: σωματίδια.
0: Καθαρή, κατάλαβα.
1: Τώρα πήγα να πω...
0: Αλλά βροχή δεν θα έχουμε όμως, αυτό είναι το θέμα. Δεν θα έχουμε βροχές το Σαββατοκύριακο, μου είχες πει?
1: Όχι, δεν σημειώσει. Έχουμε βροχές.
0: Ωραία,
1: πότε είπα βροχές την Παρασκευή, δεν είπα 8 του Μάη.
0: Είπαμε. Ναι. Παίρνει ο κόσμος και μας ρωτά, θέλουν λέει, να ραντίσουν τα δέντρα τους και με ρωτούν αν θα βρέξει, καταλαβες. Οπότε πρέπει να
1: βρέξει σημειώσει. Με 5 χιλιοστά, 7 χιλιοστά.
0: Ωραία.
1: Βροχή.
0: Δεν έχουμε.
1: Μια μπόρα
0: δεν έχουμε, μια ψυχάλα.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Νίκο,
1: και ακόμα και το άλλο Σάββατο που είπα, όχι αυτό, το άλλο Σάββατο που θα έχουμε κάποια... περισσότερες βροχοπτώσεις.
0: Κυρίως στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, μου είπες.
1: Στη βόρειο-δυτική Ελλάδα. Ωραία. Και κυρίως θα επηρεάσει κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ που περιμένουμε έτσι βροχοπτώσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα της χώρας μας, mm-hmm. ότι το δεύτερο ήμιση του καλοκαιριού, ο Αύγουστος, mm-hmm. ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν χωρίς βροχή.
0: Ήταν ξηρασία.
1: Θα έχουμε βροχές. Είναι ευεργετικές, θεόσταλτες αυτές που θα έρθουν οι βροχές, σύμφωνα με το σύστημα πρόβλεψης, mm-hmm. ακόμα και για τους για τα ελαιόδεντρα, για όλες.
0: Να δέσει η ελιά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω για δελτίο ειδήσεων, οπότε
1: καλά.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε όλοι μας. Όχι καθόλου,
1: λίγο τα σημειώνω. Αλλά να ξέρουν τον Αύγουστο μήνα,
0: έχει σημασία το αποτέλεσμα.
1: Οπότε, να μην με διακόπτετε, τον Αύγουστο μήνα και ο Σεπτέμβριος μήνας, δεν θα λείψουν επεισόδια με μπουρίνια, κυρίως στην Ανατολική Υπηρετική Ελλάδα από περιοχή Θεσσαλίας, Κεντρική Μακεδονία.
0: Θα είσαι καλά εσύ μέχρι τότε να μας τα επενθυμίσεις και πάλι, έτσι, Νικό. Να είσαι καλά και να μας τα θυμίζεις.
1: Δεν ξέρω αν θα είμαι καλά.
0: Γιατί να μην είσαι?
1: Εγώ κάνω καλά τώρα και
0: μια χαρά
1: προβλέπω τώρα.
0: Μια χαρά.
1: Τα προβλέπω.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Με άλλη μέγιστη ακρίβεια.
0: Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Καλά θα είσαι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο, Πρωτόθωρος και Παναγία, το πρωί. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές, θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοπόταμο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χορηγός επικοινωνίας Aeraspor.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Aeraspor.

0: Πάμε. Καλημέρα, Μανώλη. Από τον Ψιλωρίτη σε ακούω, λέει καμπάνα.
1: Ψιλωρίτης.
0: Ξέρει κανένας πως είναι το άλλο όνομα του Ψιλωρίτη? Και γιατί το ξέρω εγώ? Γιατί σήμερα ο γιος μου γράφει τεστ γεωγραφία και μάθαμε τα πέντε με, από τα πολλά μεγάλα βουνά τέλος πάντων της Ελλάδας. Και μέσα σε αυτά είναι και ο Ψιλωρίτης μαζί με τα Λευκά Όρη που είναι στην Κρήτη κτλ. Και έχει και ένα άλλο όνομα. Δεν το ήξερα όμως εγώ, να πω την αλήθεια.
1: Πώς ήταν?
0: Ήδη.
1: Ήδη.
0: Γιώτα Δέλτα ήτανε. Ή ήδη δηλαδή.
1: Γιώτα Δέλτα ήταν.
0: Ήδη.
1: Άμα πας ποτέ εκεί στον εκατομμυριούχο.
0: Τι κερδίσω λες?
1: Α, μπορεί να στο
0: βάλω. Τι ερώτηση θα είναι για τα 100 ευρώ, μπα. Αν είναι για κάτι παραπάνω δεν μπορεί.
1: Πες μου τα βουνά της Ασίας.
0: Της Ασίας. Κιλιμάντζαρο. Έβερεστ.
1: Εγώ θυμάμαι. Ήταν τα βάζανε ρε παιδί
0: μου. Κάτι το Κιλιμάντζαρο εκεί δεν είναι,
1: φίλε. Σαν πηματάκι όταν ήμασταν στο δημοτικό. Αλλά μετά από τόσα χρόνια έχω απλώς.
0: Βουνό στην Τανζανία.
1: Κάτσε, ρε, κάτσε. Και το θυμάμαι σαν πηματάκι. Πολλά πηματάκια. Και είναι ωραία αυτά με τα πηματάκια γιατί τα θυμάσαι για πολλά χρόνια.
0: Όχι, Αφρική είναι.
1: Μαλάι ακούεν λουν. Έβερεστ καρακορούμ. Αλτάια και Κάφκασο. Και μετά ανατολικό και δυτικό.
0: Τι.
1: Με αμορφόταν Παγκαίο, αλλά δεν είναι Παγκαίο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ωραία είναι αυτά, όντως, ναι. Εγώ θυμάμαι στη χημεία το μεθ εθ προπ βουτ.
1: Τι.
0: Μεθάνιο, εθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο. Και για να το θυμόμαστε.
1: Μεθάνιο, προπάνιο.
0: Όχι.
1: Πώς το τραγουδάγατε?
0: Όχι. Μεθυσμένος εθίωπας προπονείται στις βουτιές. Καλό. Και στέκει αυτό και τη σήμερα ημέρα, έτσι.
1: Το είχατε βγάλει μόνοι σας.
0: Ο δάσκαλος μας το
1: πέρα. Ο δάσκαλος.
0: Ναι, ναι. Μεθ εθ προπ βουτ. Χημεία. Έκανε χημεία. Εσύ ήσουν τη άλλη κατεύθυνση, θεωρητική, ε.
1: Πριν όμω έκανα.
0: Αν μπορεί να το πρόλαβε. Τρίτη λυκείου, δευτέρα λυκείου.
1: Ναι.
0: Τα νησιά τη Ιαπωνία.
1: Τα νησιά τη Ιαπωνία.
0: Τι είναι αυτά που είπε, πολλά πράγματα.
1: Χιού, Ιού, Ιού.
0: Γιαμάχα.
1: Γιαμάχα.
0: Τι Χοκάιντο, τι είναι αυτά. Χιού, Ιού, Ιού, Ιού, Ιού.
1: Σουμπαρού.
0: Σουμπαρού, Ιμπρέζα. Πηματάκια, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Α, δύνατε, ναι.
1: Πού τα δυνάτε.
0: Εξετάσεις λέει δίνανε από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Κι εγώ.
0: Τι που τα δίνανε, ρε φίλε. Στην τάξη.
1: Ναι. Εντάξει, νόμιζα ότι όταν έγινε τέτοιο πήγαινε για. Τέτοιο χολύπτης.
0: Α, όχι. Φαντάζεσαι πήγε για χολύπτης για να το ρωτούσανε για τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον τρελάρισα να το δαφέσει από την καρέκλα. Επίσης θυμάμαι το γάλα.
1: Το γάλα.
0: Ναι. Είναι τέσσερα ποτάμια.
1: Δεν το πίνες.
0: Το πίνα και ακόμα το πίνω. Και μάλιστα λένε ότι δεν κάνει κιόλας, τέλος πάντων.
1: Τα είπε ο Κριστιανό αυτά. Ποτέ τι γάλα.
0: Είπε. Εσύ είπε ο Κριστιανό.
1: Ποτέ γάλα.
0: Ποτέ κουακόλα είπε. Είπε και γάλα.
1: Ποτέ γάλα στη διατροφή. Τα είπε ο διατροφολόγος του Κριστιανό.
0: Σοβαρά. Και ξέρει αυτό, λες?
1: Όχι, δεν ξέρει. Ξέρεις εσύ, πας στο γυμναστήριο, πληρώνεις
0: μια ώρα.
1: 15 ευρώ το μήνα.
0: Όχι, 60.
1: Ούτε ούτε καν.
0: 60. Το γάλα ήταν, φίλε, τέσσερα ποτάμια. Αν θυμάμαι καλά τώρα που είναι εκεί στα μέρη μου, στη Μακεδονία κτλ. Είναι ο Γαλλικός, ο Αλφιός, ο Λουδίας. Και ο Αξιός, αν δεν κάνω λάθος. Και το θυμόμασταν έτσι. Γάλα. Για να βρει τα τέσσερα ποτάμια. Τα αρχικά του δηλαδή. Ωραία είναι αυτά. Αλλά το μεθ εθ προπ βουπ είναι πιο καλό ακόμα. Το ξέρει ότι την προπαίδεια τη μαθαίνουν με τραγούδι. Στόπα.
1: Τι τραγούδι, για πες το.
0: Έχουν βγάλει για κάθε αριθμό. Την προπαίδεια του 5, του 6, του 7 κτλ. Ένα τραγουδάκι. Και. Πώς είναι τώρα να δεις, γιατί τα έχουμε περάσει τώρα. Είμαστε Τρίτη και Πέμπτη.
1: Πέτρο, να σου πω.
0: Τέσσερις, δεκάξι.
1: Σαν μπαμπάς.
0: Τέσσερις ή πέντε, είκοσι.
1: Πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Και επειδή έχει περάσει όλες τις τάξεις, ποια τάξη θεωρείς πιο δύσκολη?
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Αυτή που είναι τώρα μεγάλος, ναι.
1: Ναι.
0: Πέμπτη,
1: Τρίτη. Με δυσκόλευε πολύ.
0: Με δυσκόλευε πολύ, ναι. Πέμπτη, Τρίτη, Πρώτη.
1: Εγώ βοηθούσα, φίλε, μέχρι τέλος δημοτικού.
0: Έκτη. Και εγώ εκεί το υπολογίζω.
1: Μετά, γεια σου.
0: Ναι.
1: Μετά γεια σου.
0: Από μόνο σου ή σου είπε γεια σου?
1: Τι μου είπε? Είπα εγώ γεια σου.
0: Α, εσύ είπες.
1: Είπα εγώ γεια σου, γιατί έτσι κι αλλιώς.
0: Το έχω μικρύνει λίγο, ας πούμε, στο μεγάλο σιγά σιγά σιγά σιγά, μέχρι να φτάσουμε, πιστεύω, ελπίζω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και...
1: Μετά γιατί... αρχίζουν, φίλε, τα κάτι μαθηματικά και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Σαν να δίνεις για πανεπιστήμιο μετά.
0: Ναι. Τα ξέρουν όμως αυτά τα άτομα.
1: Τα άτιμα, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Εμείς τώρα χαμπάρι, μακριά κιόλας, ναι, ναι. Είναι πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά. Μεθ εθ προπ βουπ. Λέγε τώρα να μαθαίνουμε. Πετράνησαν σήμερα, λέει, 6 Μαΐου, χθες το 9, είχα έρθει στην εκπομπή στο βράδυ. Έλα ρε Φουμαντσού. Μια ζωή θρύλος. Έλα ρε. Είδες, φίλε, σε λίγο θα κάνουμε 20 αιτία, φίλε. Μπράβο. Το θυμάμαι. Είσαι έτοιμος? Α, θα πάω πρώτα Insta. Περίμενα. Περίμενε, φίλε, γιατί έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν.
1: Δεν έχουν τι να κάνουν σήμερα.
0: Λεωνίδα ήσυχα. Όχι, φίλε, απλώς είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.
1: Τι κάνουν σήμερα, ε? Τι κάνουν σήμερα. Δεν έχουν τι να κάνουν σήμερα, δεν πάνε για δουλειά σήμερα.
0: Καλημέρα από Μύτικα Ετωλό Ακαρνανίας. Μόνο ΑΕΚ.
1: Μόνο ΑΕΚ, στο Μύτικα.
0: Κοίτα μου, στη ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, ρε, έχω ακούσει πολύ καλά για το Μύτικα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Δεν έχω πάει ποτέ όμως.
0: Ναι. Καλημέρα, Πέτρο. Απαράδεκτη Αταμάν και Μαρτίνεθ πλακώθηκαν σαν κάποιους οδηγούς που τους πήρε στη θέση πάρκινγκ. Πρέπει να ερεμήσουμε λίγο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έλεος, ρε Πέτρο, όλη την ώρα με το βάλε ένα χαλάκι γιατί κρυώνουμε. Στείλε μου τη διεύθυνση να σου στείλω δύο χαλάκια, λέει ο φίλος ο Λάιον. Εντάξει. Βαθιά ανάσα, ο Μιχάλης στην. Ήθελε ένα τρίποντο από το Μοντέρο για να πιάσει 45 απόδοση. Μιχάλη μου, ψυχραιμία όπως το λες και εσύ. Πρέπει θεωρώ να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για την τρομερή παιχτάρα Ολίσε, λέει ο Βάγκνερ.
1: Έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τον Ολίσε, παιδιά. Και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Ολίσε. Χθες ήταν μηδέν.
0: Χθες ήταν πολύ κακός κιόλας.
1: Χθες ήταν μηδέν. Ναι, ναι. Ήταν αρνητικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα δεν είσαι Ολίσε, δηλαδή σε βγάζει ο προπονητής έξω.
0: Δηλαδή, μπράβο, αν δεν είσαι Ολίσε, σε βγάζει. Αλλά κάτσε να δω. Το βγάλε, το βγάλε, το βγάλε.
1: Δεν με νοιάζει τι θα δείξουν τα νούμερα.
0: Όχι, όχι, αν το βγάλε το μάτσερε. Το βγάλε νομίζω. Ναι, Ολίσε. Ναι, τίποτα, παιδιά, πολύ κακός. Και μάλιστα να σκέψω ότι είχε μία ακόμα αλλαγή.
1: Είχαμε αρχίσει να τα λέμε για τον Ολίσε. Δηλαδή έλεγα εγώ για την Bayern ότι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, Χάρη Κέιν και όλα αυτά. Δηλαδή η παιχτάρα είναι ο Ολίσε αυτή τη στιγμή. Αλλά και αυτό δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
0: Όχι, όχι. Παιχτάρα. Okay.
1: Ναι, ναι, παιχτάρα. Ναι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Έρχεται οι πολύ μεγάλοι παίκτες. Είναι ρε παιδί μου για αυτά τα παιχνίδια. Τι να σε κάνω εγώ όταν βάζεις σε όλα τα υπόλοιπα. Σε θέλω
0: και
1: εκεί.
0: Και
1: δεν
0: είναι...
1: Εάν δεν είσαι εκεί όταν σε χρειάζομαι.
0: Και δεν είναι 20 χρονών, είναι 24 μισό πια. Εντάξει. Είναι μεγαλούτσικο. Δεν είναι να πει δηλαδή ότι η απειρία κτλ. Βέβαια, βλέπει και του ντουέτε και αυτού τι κάνουν. Φοβερά πράγματα.
1: Ναι.
0: Χρηματιστηριακή αξία 155 εκατομμύρια. Τι να πει. Όλοι. Είναι. Δηλαδή πρέπει να είναι από τα top τώρα που κυκλοφορούν. Συμφωνούμε όμω ότι εντάξει, τα λέμε και για τον ίδιο, είναι αρκετά δυνατό. Ο φίλο ο Τσίπου τι λέει. Πού τον βρήκε, ρε, ούτε τον μπιφ δεν ξέρει.
1: Μπιφ.
0: Ναι. Αν κάναμε με κοντά.
1: Δεν που... δε χαίρεστε, ρε, που κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν και κάτι. Η μέρα που περνάει, έτσι έρχονται. Ναι. Και μαθαίνουν και κάτι. Έμαθα τον μπιφ.
0: Αν κάναμε τον κοντά εκπομπή, θα λεγόντουσαν οι συνταξιούχοι οι αιώνιοι. Ο Νεκτάριος λέει και ο Ολυμπιακός έχασε μέσα έξω τη Βαλένθια και μάλιστα σου έφευγε για 100 πόντους, 99 για την ακρίβεια. Είναι σκληρή ομάδα η Βαλένθια, θέλει 40 λεπτά να είσαι φόκους. Χθες οι δικοί μας μπήκαν χαλαροί, λέει, γι' αυτό και χάσανε μόνο στο τέλος, λίγο έπαιξαν. Παιδιά, δεν είναι, είναι λογικό αφού πες το τελείωσε δεύτερη στην κανονική διάρκεια σε αυτήν την Ευρωλίγκα.
1: Πώς την έφτιαξε την ομάδα μέσα ένα χρόνο, ήταν και πέρυσι καλή.
0: Όχι. Το μπάσκετ δεν είναι και τόσο δύσκολο σε σχέση με την μπάλα δηλαδή, να φτιάξει. Απάρει.
1: Εκεί στην Ισπανία στο πρωτάθλημα τι κάνει.
0: Δεύτερη, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεύτερη, ποιο είναι πρώτο.
0: Η Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ.
0: Ασεμπέ.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει, σε πιστεύω. Εντάξει.
0: Το κάτσερε, το επιβεβαιώσε. Ακούει και τρίτη, ο κόσμο. Δηλαδή... Ακούει ο λαό. Ναι, δεύτερη. Πολύ σωστά θυμάμαι. Μπράβο, Πετράν.
1: Μπράβο, Πετράν.
0: Ναι, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την Ρεάλ. Αλλά τέλο πάντων είναι και εκεί πολύ υπολογίσιμη. Γιώργο, καλημέρα. Βλέπετε στο Κβαρακτσέλια είναι λε και μπήκε σε χρονομηχανή και ήρθε από τα 90s.
1: Ναι.
0: Μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Δεν βλέπω κάποιον παίχτη. Ναι, ναι, πολύ σωστό. Από τα 90s.
1: Ήρθε από τα 90s, αλλά έχει προσθέσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του 2026.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γυρνάει πίσω, μαρκάρει, συνδυάζεται, δίνει την μπάλα με τη μία. Τα πάντα δηλαδή. Ό,τι θέλει ένας προπονητής το έχει αυτό.
0: Όντως, όντως. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Με αυτό το τζελ δουλεύει σαν κομπρεσέρ. Το δοκίμασα και νιώθω θα είναι ηθοποιός ερωτικών ταινιών. Τι είναι αυτό,
1: τζελ για τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Και τι είναι, μηχανοκίνητο.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δουλεύει μόνο το όταν κοιμάσαι.
0: Ναι, αλλά μου στείλες και κάτι άλλο, Λεωνίδα, το πήρες χαμπάρι, κατά λάθος, το στείλες, επίτηδες, το στείλες. Δεν ξέρω, για τσεκάρε το. Λεωνίδας Καθνέτσης εδώ, δικός μας. Για λέγε να μαθαίνουμε τώρα. Πήγαινε, μπρος, ξεκίνα.
1: Ο Λεωνίδας ασχολείται με τζέλ.
0: Έχει μαλλί, εντάξει.
1: Ε?
0: Έχει μαλλί.
1: Δεν είπα εγώ δεν έχει μαλλί. αλλά...
0: δεν ξέρω, κάτι είναι τώρα, κάτι σκαρώνει, δεν ξέρω. Ελπίζω να με φωνάξεις.
1: Ψάχνει νυφή.
0: Ε?
1: Αυτοί ασχολούνται με τζέλ, όσοι ψάχνουν νύφη.
0: Δηλαδή εμείς βάζουμε τζέλ νύφη, ψάχνουμε ρε Παπα-Νικολάου.
1: Μάλλον.
0: Άσε μας ρε. Έχεις να βάλεις ζελέ να πούμε από τον Brill Cream, πώς το λέγανε εκείνο.
1: Γι' αυτό έχω ακόμα μαλλιά.
0: Γιατί εγώ.
1: Εσύ τι. Εσύ είσαι μικρός ακόμα. Για να δούμε, για συνέχεια να βάλεις τζελ. Να δούμε τι μπορεί να έχεις μαλλί.
0: Θα πέσει. Από το ζελέ πέφτει το μαλλί. Τώρα τα ζελέ δεν είναι κόλλα. Όχι.
1: Δεν ρωτάς.
0: Δεν πέφτει, δεν πέφτει. Δεν πέφτει.
1: Θα τον είσαι στον κοντό από το πολύ τζελ.
0: Βάζει αυτό ο φουκαράς. Λίγο, λίγο έτσι, σα ίσα το ταιριάζει.
1: Έχει πέντε τρίχες.
0: Το ταιριάζει. Μπορεί να βάζει και λακ.
1: Ο Λουκάκης όμως είναι και ο Λουκάκης.
0: Ο Λουκάκης είναι μοντέρνος. Α, δεν το έστειλες κατά λάθος. Και τι είναι αυτό, για στέλνω να μαθαίνω, Λεωνίδα.
1: Σου τώρα, κάνεις εκπομπή και σου στέλνω.
0: Και μου στέλνω Λεωνίδας φωτογραφίες. Για τζέλ και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινά. Είσαι στην αρχή, όχι.
1: Πού να...
0: Πάλι έχει πολύ πράγμα, ε.
1: Πιστεύω ότι δεν έχουμε να κάνουμε σήμερα.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Θες τελειώσουμε, να αρχίσουμε από το τέλος τώρα σήμερα.
0: Όχι. Γιατί μετά έρχονται πάνω και μας μπερδεύει, κατάλαβες, χαλάει τη ροή.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, απίστευτη μέτρια κατάσταση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, ενδεκάδας και πάγκου. Ούτε ένας να εξέχει, θέλει να πει ο φίλος. Ναι, εξέχει, λέει. Να ξεχωρίζει, εξέρει, μάλλον θέλει να πει. Ναι, ναι, ναι. Πανδημία, Χρήστος Γιάννενα.
1: Τι, πώς του ήρθε τώρα αυτό.
0: Εντάξει, μάλλον τώρα. Και με ποιον είχαμε μια συζήτηση τώρα. Δεν έχουν βοηθήσει καθόλου μεταγραφές. Αυτά που λέμε όλο το, όλη τη σεζόν. Θέλω να δω τι Κολοτούμπες θα κάνετε στην τυχόν σύγκριση, στην πιθανή σύγκριση του χθεσινού πέναλτι με το πέναλτι του Σαββάτου της ΑΕΛ.
1: Δεν κατάλαβα. Χθες δεν ήταν πέναλτι, παιδιά. Τι τέτοιο. Δεν ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω τι.
0: Της Λάρισας ήταν όμως. Το Πανσεραϊκός Λάρισα.
1: Τι είχε γίνει εκεί, για θύμισε μου.
0: Ένα κεφαλιά, χέρι ψηλά, όρθιο από συμπαίχτη και τέτοια.
1: Από συμπαίχτη. Mm. Το έδωσε στο Πανσεραϊκό. Mm. Ε?
0: Στο τέλος, δεν θυμάσαι, μωρέ, τώρα. Φωτιάσετε έναν
1: δεκαετία. Αυτό το ξέχασα. Ναι. Έχουν περάσει και τόσες μέρες.
0: Τρεις.
1: Τέσσερις. Λίγη συνήμωρα. Μέρα με τη μέρα πάμε.
0: Πάει μέχρι χθες και μέχρι αύριο, ε. Και εγώ έτσι κάνω, φίλε, να ξέρεις. Και μια φορά παίρνω ένα φίλο μου και του λέω: έλα, Παρασκευή σήμερα το βράδυ εκεί. Καλά, μου λέει, γιατί μου το πες λίγο νωρίτερα να το κανονίσω. Και το ήθελε, γιατί σήμερα ήρθε η Παρασκευή. Σήμερα βλέπω τι έχω να κάνω για σήμερα. Κατάλαβες. Αλλά δεν έχουμε στο όνομα να κάνουμε Κολοτούμπες, Μαρίνο.
1: Τι να πούμε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, τι Κολοτούμπες. Δεν μας έκανε
1: γιατί είχαμε πει κάτι για αυτό το πέναλτι. Ότι παράδειγμα δεν ήταν ή ήταν.
0: Το Θωμάς και λέει ο Μαρίνος. Ναι, έλατε. Ωρε φίλε.
1: Έπαιξε Παναθηναϊκό να νικήσει. Τι μας στέλνει όλα τα υπόλοιπα. Έχασε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά φίλε.
1: Ο πρώτος ή ο τελευταίος που χάνει για ένα.
0: 9.260, φίλε.
1: Πώς είχε παίξει, ρε φίλε. Με 5 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Όχι, ναι, ρε φίλε. Τώρα δεν πρέπει να συμπάσχουμε λίγο με τον άνθρωπο.
1: Τώρα συμπάσχουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα συμπάσχουμε.
0: Γιατί έπαιξε περιθώριο νίκης, ας πούμε. Κρίμα, κρίμα.
1: Με 5 ευρώ πήγαινε για 10 χιλιάρικα σχεδόν.
0: Ναι. Κοντέ, λες, κοντέ, δεν είναι ο κοντός εδώ, ρε. Νίκο. Κοντέ, λες για το τέλος της φάσης με Ρογκαπόπουλο, αλλά ξεχνά στην αρχή. Δεν τη θυμάμαι. Πες τον Άβαλο δίπλα σου ότι στη φάση που σπρώχνει ο Σμάν το Λεσόρ δεν έδωσε φάουλ περί του Παναθηναϊκού που λέει, έδωσε την μπάλα έξω για τη Βαλένθια. Το σωστό δηλαδή. Μη λέει ότι να είναι. Δημήτρη Κοζάνη. Ο δικός μας είναι ο Δημήτρη Κοζάνη.
1: Αυτός είναι που στέλνει τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα αχαστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σε κράζει, άρα θα τα στείλει μόνο σε μένα. Πώς
1: ναι, ναι, ναι. Ξέρω, τα χάνω και μόνος μου τα λεφτά μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χάρης Παγιάννα πήγε τα μιάκι και χαίρεται. Μπράβο και πολύ καλά κάνεις.
1: Mm. Θα κάνουμε το Γιαννιώτη τώρα, γκουρού. Τι, όλο Κοζάνη. Για να δούμε το Γιαννιώτη.
0: Ποιος θα κερδίσει.
1: Για, πήγαινε, πώς τον λένε.
0: Ο Χάρης.
1: Ο Χάρης. Για, στείλε Χάρη από εδώ και πέρα.
0: Ναι, αλλά λέει εδώ πάλι τώρα συνονόματα και τα λοιπά. Καταλαβες.
1: Δεν το πιάσα.
0: Ένα έχασε. Ποιο είναι ο συνόματος του, Χάρης. Α, ο Χάρη Κέιν. Άρα εδώ τους τα πήρα, λέει. Με ένα ευρωλάκι πήρε 40. Αυτά είναι τα ωραία στοιχήματα, φίλε. Μπράβο. Σε καλή μεριά. Γιάννης. Πείτε στις μεταδόσεις του Παναθηναϊκού του δημοσιογράφου που φτάνει με το Σλούκα Ήμαρτον, αν είναι φίλοι κουμπάροι ή θέλουν. Γιάννης φουσκωτό Στίβα. Οπ, δεν διαφωνούμε, φίλε, γιατί είσαι φουσκωτό. Άρα καθόμαστε ήσυχοι. Καλημέρα στην ομάδα. Ομάδα που βγήκε πρώτη στην γαλλική περίοδο δεν έχει πάρει ποτέ την Ευρωλίγκα. Ομάδα που πήγε σκούπα 3-0 δεν πήρε ποτέ την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι και στις δύο κατάρες. Μήπως όμως γίνει πλην επί πλην συν, που λέγαμε και στα μαθηματικά κάποτε. Την περασμένη εβδομάδα ο Βασίλης, μετά την εκφώνηση του μηνύματός μου, είπε πως ο Δημήτρης μας τραμπούκησε. Εσύ, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Με μπέρδεψε μάλλον. Αποκαταστήστε με, διότι αφενός ποτέ δεν τραποκίζω και αφετέρου με εσάς δεν έχω λόγο γιατί σας λατρεύω.
1: Δημήτρη!
0: Αποκατέστησε λοιπόν και τα πούμε.
1: Αποκαθιστούμε.
0: Έτσι.
1: Και με το όνομα είναι και εδώ.
0: Ποιος?
1: Ο
0: Πάτερ.
1: Πάτερ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι απλός Πάτερ.
0: Πατριάρχης, βέβαια, φίλε. Ο νούμερο ένα είναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βέβαια.
1: Πάτερ.
0: Ο Χρήστος λέει, γεια σας, τα τελευταία 4 λεπτά

0: Μάλλον με τα καραγγιουλίκια έχει φανταστεί τον Παναθηναϊκό μικρή ομαδούλα και δυστυχώς παρασέρνει και τους παίχτες της ακραίας αντιδράσης.
1: Εμένα ξέρετε, δεν μ' άρεσε. Αφήστε αυτά για τον Αταμάν. Δεν μ' άρεσαν εκεί οι αποδοκιμασίες στον τραυματία. Πήγαινε ο τραυματίας, τραυματίστηκε ένας στη Βαλένθια.
0: Ναι, αλλά και αυτό τον έκραζε. Τι θέλει και ανοίγει μπιφ με την κερκίδα. Δεν είδες πιο πριν που κάτι έδειξε, έβαλε ένα τρίποδο και τους έδειξε εκεί πέρα κάτι. Ναι, κάτσε ήσυχος. Να τι γίνεται. Να. Κρίμα βέβαια, εντάξει.
1: Με έπνιξες.
0: Λοιπόν, το Λουκάκης κοντός και... και δε λοιπά. Χτύπη το δίδυμο τσέρα. Ναι. Όχι Λουλάκης, ρε. Λουκάκης. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Μίχο. Μίχο, πάω και λοιπά. Λοιπόν, Αντώνης, και εγώ Βασίλη δεν έχω φάει από τη συγκεκριμένη αλυσίδα, όχι λόγω ιδεολογίας, απλά δεν τρώω πολύ κοτόπουλο. Και γιατί δεν έτυχε να περάσω από κάποιον για να μπορώ να πάρω περίεργη. Και εγώ το ίδιο, να, και εγώ κάπως έτσι είμαι. Και εγώ όπως είναι ο Αντώνης.
1: Καλά, στην Πτολεμαϊδα δεν τα ξέρουν κιόλας αυτά.
0: Δεν εσύ, έχουμε, όμως, φίλε, και η ψήση του Λεμαϊδα. Θες να ανοίξουμε ένα franchise, του λένε πώς έλεγε.
1: Πιτόγυρο, πιτόγυρο.
0: Λαγάνα είπαμε. Πάλι δεν θα λέμε.
1: Λαγάνα. Να σου πω για την Άρτα.
0: Τι έχει την Άρτα.
1: Όχι, είχε ανοίξει, ρε παιδί μου, μια φορά ένα τέτοιο, ένα από αυτά τα πολύ γνωστά, ξέρω, Goodies, McDonald's.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά από κάνα δύο χρόνια έκλεισε και λέει, τελικά στην Άρτα, μόνο πιτόγυρο.
0: Δεν ζει τίποτα άλλο. Πού να ανοίξει κανένα Ιαπωνέζικο, κανένα τέτοιο.
1: Σούσε εκεί, πάει άπατο. Την πρώτη, να του δώσουν άδεια.
0: Να φύγει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: δεν ξέρω τι θα κάνετε το καλοκαίρι με τις άδειές σας. Θα κάνουμε κίνημα να μαζεύουμε υπογραφές, να μην σταματήσετε την εκπομπή ούτε στην άδειά σας. Κάντε ένα podcast έστω. Είστε η πρωινή μας δόση. Ακούσιφι, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Ακούει ο Σύφης.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Βασίλη, να σου πει ο Πέτρος τι έχουμε κάνει ένα βράδυ. Ποιος είναι αυτός? Γιάννης Φουσκωτός, τι είπα. Που έκανε, λέει, τις βραδινές εκπομπές, τον πειράζαμε που το πρωί έβγαινε στο πεντάλεπτο στην ΕΡΤ δίπλα στην Αλεξάνδρα, του στυλ πώς αντέχεις με τέτοια γυναικά να δίπλα και τα λοιπά. Ποια Αλεξάνδρα? Και του ξεφεύγει στον αέρα και λέει: παιδιά, όντως είναι τούμπανη Αλεξάνδρα. Ποια Αλεξάνδρα? Καλά, μπορεί να μου, δεν μου ξεφεύγει. Τα λέω κιόλας εγώ αυτά. Όντως, καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας, αλλά ποια Αλεξάνδρα?
1: Αλεξάνδρα.
0: Η Τουβαρά.
1: Όχι, ρε, μήπως. Περίμενα.

0: Όχι, από την αρχή, εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει.
1: Κοίτα, προετοιμάσου εσύ να φας και άλλη κάρτα.
0: Όχι, είναι normal. Όταν κοιτάζεις σαν ομάδα να βάλεις φωτογραφίες του ιδιοκτήτη στα καρκλάκια και έχεις ένα πρόεδρο και ένα προπονητή που συμπεριφέρονται σαν 8χρονα, τι περιμένεις το παιχνίδι ήταν χαμένο πριν ξεκινήσει. Τι λες, Βασίλη, που δεν υπήρχαν φιλοδορήματα. Εγώ στο καφενείο του πατέρα μου που σερβίρα είχα γίνει πλούσιος.
1: Δεν είπαμε για, για φιλοδορήματα.
0: Ξέρεις τι μπορεί, επειδή ήταν πιτσιρίκος, ας πούμε.
1: Μπορεί... Δεν θυμάμαι φιλοδορήματα.
0: Εντάξει, μπορεί επειδή ήταν μικρός, παιδί μου.
1: Γιατί ήταν και οι δραχμές, ήταν στρογγυλεμένα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μπορεί. Ρε Πέτρο, που τα ανακάλυψες όλα αυτά και τα έβαλες και μαζί, τι απόδοση έδινε. Έδινε 11. 11 έδινε, Ανδρέα. 11. Εντάξει, πήταν ένα παιχνίδι, λέω κάτι έτσι για να περάσει η ώρα. Γκολ και χ του Μπάγκερν Παρί. Ωραίος. Διπλό Βαλένθια και να σκοράρει πάρα από 90 πόντους. Πολύ ωραία. Διπλό Φενέρ. Μας κατέστρεψαν η Τουρκία. Μα δεν πίστεψε η Ζαλγκύρη. Τάσο. Τελικά το χέρι χθες είναι πέναλτι, όχι, ρωτώ γιατί θυμάμαι ένα μάτσα άρισα και ένα πέναλτι που δόθηκε στο Βίντα. Ναι, το συζητήσαμε και αυτό την Κυριακή, τώρα μιλάμε πάλι τα ίδια. Ερώτηση, πάνω κάτω έχουμε δει τις αντιδράσεις προέδρου προπονητή του Παναθηναϊκού όταν χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν. Τι νομίζετε ότι θα γίνει σε τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λέει ο Χριστός. Παιδιά, εντάξει, και εμείς το αναρωτιόμαστε αυτό. Μην σας πω, το έχουμε στο όνομα και το σκεφτόμαστε, μην γίνει κανένα στραβή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, ξέρω εγώ. Τι είναι το.
1: Κουφουά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κουφουσού.
0: Κουφουσού.
1: Καφάς.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων στο αθλητικό τμήμα. Έχει, παιδιά. Γιατί, και να ξέρετε ότι είναι και υποχρεωτικό.
1: Δεν μαθαίνετε και τίποτα άλλο.
0: Να ξέρετε ότι είναι και υποχρεωτικό σε όλα τα ράδια.
1: Όταν είσαι ενημερωτικό, πρέπει να έχει.
0: Ναι. Είναι και υποχρεωτικό με βάση νόμου δηλαδή. Το ξέρετε, το πήγε ρόλο Μπιλάρα, ρε Πέτρο. Απλά τώρα τελευταία έμαθε και το πόστερ.
1: Πόστερ.
0: Ναι, για δείχτε που κάνουν να δούμε αν ξέρετε τι σημαίνει ο αγαπημένο μα Μπούμερ. Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι το πόστερ.
0: Το πόστερ είναι όταν καρφώσει ο άλλο. Πάνω σε έναν που κάνει άμυνα, καταλαβαίνεις. Τον έκανε, λέμε, πόστερ.
1: Τον έκανε πόστερ. Mm. Τι βλακείς. Ρε εσύ, τον μπάσκετ είναι ένα άθλημα
0: γιατί
1: που του
0: ξέρεις,
1: δίνει
0: γιατί.
1: Ο ένας τον άλλον την μπάλα. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχουν, πώς το πω, για αυτό το πράγμα pick and roll. Το λέει pick and roll. Δίνει ο ένας την μπάλα στον άλλον.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δίνει πάσα.
0: Το
1: ο ένας στον άλλον. Και το λέμε pick and roll.
0: Το πόστερ αυτό είναι
1: καλάθος. Δηλαδή.
0: Αυτά τα εντυπωσιακά καρφώματα, παιδί μου, και καλά σου λέει, θα γίνει αφίσα. Και αυτός που την τρώει, ας πούμε, την καλάθα στο κεφάλι, θα είναι μέρος της αφίσας, ας πούμε. Κατάλαβες, γιατί τον έκανε πώ.

0: ξέρω. Φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο έχει βγει. Δεν το εντάξει, αυτά είναι λίγο. Αυτά τα γραμμή τη φιλανθρωπία και αυτά μου τι πάρει λίγο, ρε παιδί μου. Τα μπασχετικά. Ο άλλο, ποιο είναι ο άλλο, Βασίλειο όνομα δεν έχει. Κανένα από του καταγγελόπουλου. Ποιο άλλο.
1: Για ποιο πράγμα, δηλαδή.
0: Έχει σημαίνει κάτι, λέει. Βάλε τον Βασίλη. Να σε βάλω, λέει, Βασίλη Λεβέντη, εσένα. Καλημέρα, γατάκια. Έχω φίλο που την κοπέλα του την έχει καταχωρημένη στο κινητό σαν φόρτη τη μπαταρία. Η γυναίκα του. Α! Τον φωνάζει συνέχεια, φόρτισε το επιτέλους, όλο μπιπ μπιπ κάνει. Με ευχαριστείτε αργότερα, λέει, αρσενικά που ακούτε. Γιώργο, σωστός ο δικός σου να. Πονηρός. Αρτέτα τίμια, αξιόπιστη και σχετικά φθηνή επιλογή στο Football Manager του 2010, λέει ο φίλος. Ο εγώ ο ίδιος. Τον έπαιρνε στον Αρτέτα.
1: Όχι.
0: Το 2010.
1: Όχι, δεν.
0: Αυτοί, σε εισαγωγικά βλάκες, οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν παίρνουν το φωτιά και το παρούχο να τους μάθουν τον κανονισμό για το πέναλτι.
1: Γιατί εδώ οι δικοί μας είχαν πει ότι είναι πέναλτι.
0: Ότι είναι πέναλτι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα συνέκρινα και με αυτό το βίντεο που έλεγε ο φίλος νωρίτερα ότι. Κτλ. Κύριε Βασίλη, περιμένω το σχόλιο σας για Γκαζναφέρη για τα ένδοξα χρόνια της ομάδας σας. Κοντός forever. Μάκησα πολύ Λίβερπουλ. Το κοντός forever νομίζω αρκεί. Δελτίο δεν είχαμε τελικά, ε. Ορίστε, το έφαγε ο φίλος εδώ πέρα. Ο Γιανακόπουλος θα είναι στο τελικό, μου στείλει ένα στους φίλους εδώ πέρα μήνυμα. Ναι, έτσι όπως πήγε τώρα, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, δεν θα είναι στον ημιτελικό.
1: Ναι, θα είναι στον τελικό. Έστειλε ένας φίλος νωρίτερα μήνυμα για να δει το τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Ολυμπιακός Ρεάλ, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Όχι, αυτό ήταν εδώ inside.
1: Για να inside, δει Ολυμπιακός Ρεάλ. Ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, θα δει το μικρό τελικό, ρε φίλε, Μαλάχη. Τι είναι αυτός, τι κάνει αυτός, Παναγία μου. Ενημερωτικά, η Φενέρ που το πήρε πέρυσι στα playoffs έκανε σκούπα την Παρή. Άρα ισχύει κατά το ίμιση το μήνυμα του φίλου σχετικά με την κατάκτηση. Καλά κάνεις, Παναγιώτη, αποφάσισε και το στέλνεις, γιατί εμείς το είχαμε πάρει το δεδομένο. Δεν είναι έτσι. Οπ, καλημέρα από ένα boomer, λέει ο Στέργιος. Για να δούμε, Βασίλη, συμμαθητές. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Ό,τι και να λέμε, Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα. Χωρίς Αταμάν πήγαν να το γυρίσουν, χωρίς Μαρτίνεθ πήγαν να το χάσουν, λέει ο φίλος.
1: Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα η Βαλένθια.
0: Από το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Άλλο μονάδες, άλλο ομάδα. Έτσι, το διαχωρίζουμε αυτό λίγο στο μυαλό μας. Οκ,
1: okay, εντάξει. Εντάξει. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Άμα ήταν καλύτερη ομάδα και αφού λες ότι ήταν δίκαιο, θα ήταν 3-0 τώρα η Βαλένθια.
0: Εντάξει, απλά ναι. Εντάξει.
1: Τι εντάξει. Δηλαδή είσαι καλύτερη ομάδα και χάνεις δύο μάτσες στο γήπεδο σου.
0: Υπάρχει στο μπάσκετ αυτό, ρε παιδί μου, ότι κατά 9
1: φορές. Όχι. Δικά του τα θέλουν στο μπάσκετ.
0: Ισχύει, όντως. 9 φορές στις 10 λέει η ομάδα η οποία είναι καλύτερη θα
1: κερδίσει. 9 φορές στις 10.
0: Είναι πολύ σπάνιο να γίνει έκπληξη στο μπάσκετ, λένε. Όμως τώρα εδώ σε αυτό το επίπεδο πάνε λίγο βόλτα αυτά το ποιο είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Αυτό
0: είναι
1: αυτό.
0: Απλά στον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, λόγω αστάθειας γενικότερα φέτος της ομάδας έχει αρχίσει να σκέφτεται το βρελές να αποκλειστούμε. Αυτό. Συμφωνώ με Βασίλη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλύτερα στην Ισπανία παρά χθες με τον κόσμο παρόντα, λέει ο φίλος ο Γκρέγκς. Οι φίλαθλοι χθες όλο προσευχές ήταν και ήταν 2.000 μόνο που φώναζαν. Παιδιά το είδατε αυτό, παιδιά.
1: Πραγματικά, πολύ προσευχόταν.
0: Προσευχές. Η άλλη κοπέλα
1: δεν είναι βάρελ. Έκανε γιόγκα η άλλη.
0: Γιόγκα είναι αυτό, είναι meditation.
1: Εκτός αν είναι βούδα.
0: Τσάκρα, μάκρα, τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί να είναι βούδα, ναι.
0: Που άνοιγε έτσι. Πώ να γίνεται αυτό. Μπορεί να μην είναι βουδίστρια, μπορεί να πηγαίνει να κάνει αυτά τα. Τι, δελτίο τώρα. Αδιαφημίσει. Περίμενε λίγο να σκεφτώ τώρα εδώ για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι meditation, διαλογισμό είναι. Και δηλαδή μελετάς έτσι, ας πούμε, μέσα σου και λες να χάσει τη βολή ο Μοντέρο.
1: Δεν πας εκεί να κάνεις διαλογισμό. Άμα πας στον μπάσκετ να κάνεις διαλογισμό.
0: Τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή κάνεις, σκέφτεσαι έτσι και στέλνεις vibes αρνητικά στο Μοντέρο.
1: Είσαι βουδιστής, έτσι κάνετε.
0: Δεν είναι, δεν το κάνει μόνο βουδιστέ αυτό το πράγμα. Το κάνουν κι άλλοι. Δεν πρέπει να είσαι βουδιστής μόνο.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Άντε πάμε.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική.
7: Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ναι, να πω ότι το στέλνουν διάφοροι και λένε ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος. Μπράβο, ναι. Ναι, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Καλύτερα. Τι ήταν αυτό το χάλι, ρε παιδί, παίζανε μικρό τελικό με το χιλιά ζόρια. Δύο απογοητευμένες ομάδες.
1: Ναι, αλλά το παίρναμε εμείς.
0: Ολυμπιακός, ε. Ναι.
1: Άρα καλώς ήταν.
0: Ναι, αλλά υπάρχει, λέει ο Γεροδήμος, και το ανέκδοτο που λέει: αγάπη μου, πήρε τηλέφωνο Θανάσης, λάδια μπαταρίες. Και είπε ότι τον έχει αφήσει έγκυο. Ο Θανάσης, λάδια μπαταρίες, ε, καλό. Λαδιά, κανονική λαδιά είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, Πάρης. Κοντρεβιθούλης ήταν μόνο ο γνωστός του παραμυθιού και ο Κόρφας, όντως.
1: Τζον Κόρφας.
0: Τζον Κόρφας, βεβαίως. Με το ωραίο στυλ με το ένα χέρι. Ο Νίν, τρεις αγώνες, μηδέν κερδισμένες βολές. Δεν ξέρω, Νίκο, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Φρόνημα. Μύρονας. Καλημέρα, θα ήθελα να πω από αέρος ένα μεγάλο συλπιτήριο. Θέλω να πει μάλλον στην οικογένεια του Τάσου του Μουτσόπουλου που έβγε προχθές. Υποστηρικτές φίλους του Φωστήρα αλλά και ακροατή της Ερασπορ. Βεβαίως. Και από εμάς, Μύρονα. Μπράβο, Πέτρο. 2-2 είχες. Ατλέτικο. Περίμενα, ε! Δύο πράγματα περίμενα σήμερα. Συγγνώμη, Τροβοτζάκης, γιατί με παίρνει τηλέφωνο, μπορείς να μου πεις.
1: Μίλησε το.
0: Να το σηκώσω.
1: Live.
0: Θες να σε βάλω ανοιχτή ακρόαση που κάνω εκπομπή και με πήρες τηλέφωνο. Δεν έπαιξε μόνο του. Είμαστε στον αέρα, στο ξαναλέω. Να το πήγε, έλα, φιλιά, γεια.
1: Για περίμενε.

0: Λοιπόν, άσχημα νέα. Για μία από Παναθηναϊκό και Φενέρ, λέει, ο Πετράν προέβλεψε την παρουσία του στο Final Four. 2-2 έχει, Ατλέτικο Champions League και Παναθηναϊκό 3-0. Παναθηναϊκό 3-0 δεν είπα. Γιάννη, να με συμπαθάς, Παναθηναϊκό 3-0 δεν είπα. Περίμενα να απαντήσω, να στείλω ένα μήνυμα στον Σιφίσο.
1: Έλα τώρα, με σε είπε. Όταν μετά από 20 χρόνια θυμάσαι κάτι από τον καθηγητή σου, λέει ο Γιώργος Ολιώρης, αυτό σημαίνει ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Σωστό.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Επίσης να πω για Ατλέτικο να μην το ξεχάσω. Δεν μας έδωσαν το πέναλτι. Το είδες, ε? Εσκάρικα που έκανε. Άντε τώρα.
1: Κίου, Σίου, Σικόκου, Χοκάιντο και Χόνσου.
0: Να, αυτά που έλεγε και ο Τάσος, αυτά έλεγε στα αυτιά μου.
1: Ο Χρήστος. Ζάχος, μπράβο του. Μπράβο. Τι λέει. Και βάσανα μεγάλα, μάνα μου ζητώ ο Κρεφεσόνη. Τι είναι αυτό. Σειρά δραστικότητας μετάλλων. Καμπεκανά.
0: Καμπεκανά. Σειρά δραστικότητας μετάλλων. Είδες τι ώρα που τα στέλνουν αυτά, μπράβο.
1: Δραστικότητας. Ναι. Πού σου ζητάνε, ρε φίλε, ξέρω δραστικότητα και... μετάλλων. Άστα. Δεν σε μπορώ.
0: Πήγα να κουκλάρω, δεν πάψε. Λέγε. Καλημέρα σας, φίλτατη. Και Αλιάκμονας Πετράν. Α, Γαλλικός Αλιάκμονας Λουδίας Αξιός. Στο είπα γιατί είπες δύο φορές Αξιός. Α, ναι. Αλφιός είπα, δεν είπα Αξιός. Αλφιός Αξιός είπα.
1: Πολλά λες δύο φορές, εντάξει.
0: Ναι. Για να τα καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Ξέρεις ότι τώρα έχει αλλάξει η γεωγραφία όπως την ξέραμε και τη μαθαίναμε. Παραδείγματος χάρη, λέει, παλιά όταν σε ρωτάγαν ποια είναι η μεγαλύτερη έρημος του κόσμου, απαντούσε Σαχάρα. Mm. Και θεωρούνταν σωστό. Τώρα, σαν μεγαλύτερη έρημος, θεωρείται νούμερο 1 η Ανταρκτική.
0: Νούμερο 2 η Αρκτική, με τη Σαχάρα τρίτη. Δηλαδή είναι έρημος, αλλά επειδή είναι παγωμένη, την βάζουμε και αυτή στην ίδια συνωμοταξία. Ε? Επειδή δεν έχει άνθρωπο, δηλαδή. Αυτό θέλει να πει ο φίλος. Δηλαδή δεν είναι μόνο που είναι εντάξει και σκόνες. Άλλαξε ο ορισμός
1: της ερήμου,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θεωρούμε ερήμου. Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν το ξέρω,
1: πρώτη φορά.
0: Κι εγώ, παιδιά. Μπράβο όμως, καλά μας το λέει ο Γιάννης, ναι, για να μαθαίνουμε. Ναι. Γιάννης, πρώτη φορά στέλνω.
1: Όλοι σήμερα έχετε χάσει από ένα.
0: Περίμενε, ναι. Πρώτη φορά στέλνω. Σας ευχαριστώ που μου κρατάτε τις συντροφιές στη δουλειά μου. Πολύ ωραία. Ναι, έχασε και αυτός το κατητής του Γιάννης μας. Δεν πειράζει, Γιάννακο. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω να μου πείτε εάν προλάβετε το σχολείο και Σάββατο. Όχι, εσύ.
1: Ναι, εγώ ναι.
0: Όντως.
1: Ναι. Αλλά το
0: πηγαίνετε
1: Σάββατο.
0: Σχολείο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και δεν πηγαίνετε μια μέρα μέσα στην εβδομάδα.
1: Ποιος είπε, δεν πηγαίνουμε.
0: Έξι μέρες σχολείο.
1: Αυτό το κάνω στη Γαλλία μόνο.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πάνε μια μέρα μέσα. Κάθε Τετάρτη δεν πάνε.
0: Και πάνε Σάββατο.
1: Και πάνε Σάββατο. Κάνουν 2-3 ώρες. Ναι, ναι, έχω πετύχει. Αλλά μετά κόπηκε αρκετά νωρίς. Νομίζω
0: Σόπα.
1: Κάτι ήταν το Σάββατο. Εκκλησιασμός.
0: Α, δεν κάνατε μάθημα.
1: Ναι, αλλά πήγαινε σχολείο, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά δεν κάνατε μάθημα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Μάθημα και τα υπόλοιπα τα θυμόμουν. Τι κάνουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Μπράβο.
1: Τάσο, τι, δεν πήγαινε σχεδόν.
0: Πήγαινε, λέει.
1: Εκκλησιασμός δεν ήταν το Σάββατο, κάτι τέτοιο. Πότε ήταν, πότε. Ναι, που το σκάγαμε από, όταν πήγες για εκκλησιασμό, ξαφνικά βρισκόταν ένα στενάκι και την έκανες.
0: Τριχονής Λυσιμαχία, ο Ζέρος και Αμβρακία είναι η λίμνη της Ετωλοκαρνανίας, λέει Βασίλης Βαγρίνιο. Μάλλον το θυμάται σαν ποιηματάκι αυτό.
1: Ωραίο το λέει.
0: Το είπε το διπλό Χριστίνα Βραχάλη χθες, της Βαλενθιά, ναι. Χριστινάκι, μπράβο. Το πε. Το μόνο ζώο που πίνει γάλα από άλλο ζώο είναι ο άνθρωπος. Σίγουρα η φύση ξέρει, όλα είναι για τις βιομηχανίες, κατά τα άλλα μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τριαντάφυλλος. Γαλλικός Αλιάκμονας, Λουδίας Αξιός. Αλφιός στην Πελοπόννησο. Α, ναι, εντάξει. Κοντά έπεσα. Λοιπόν. Καλημέρα, με υγεία. Τρίφανος Αργοντίτης, μόνο ΑΕΚ. Πέτρο, νομίζω ότι ο Μήνος ήταν λίγο εριστικός. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, στο να μειώνει την ΑΕΚ με τα ποσοστά που έδωσε.
1: Γιατί, ρε, φίλε,
0: σιγά, ό,τι πιστεύει.
1: Τρίφωνα, άμα το πιστεύει, τι. Τέτοιο δηλαδή πρέπει να λάβει υπόψη. Ξέρω εγώ τι θέλει να ακούσει εσύ.
0: Μετά τα ακούει, παιδιά όμως, όταν δεν δικαιώνεται κτλ. Τα ακούει μετά. Ο Παπα-Νικολάου είναι σαν εμένα στις τελευταίες δύο εβδομάδες στο στρατό. Στα λελέ του λέει. Στον αυτόματο πιλότο.
1: Εσύ, ναι. Εσύ το διαβάζεις το μήνυμα.
0: Απολύομαι και τρελαίνομαι, ρε φίλε. Από λελέ και τρελαίνε. Έτσι λέγω το τέτοιο. Ούτε αυτό το θυμάσαι γιατί είσαι boomer.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι, το θυμάσαι το λελέ και τρελαίνε.
1: Θυμάμαι να σου πω και το όνομα του μαγαζιού στη Ρόδο.
0: Τι.
1: Που μαζευόταν όλη η φανταρία εκεί και ακούγαμε το απολύομαι και τρελαίνε. Λεγόταν το μαγαζί, λεγόταν Ραντεβού.
0: Ραντεβού, ε.
1: Ποιος ξέρει το ραντεβού.
0: Πηγαίνουν όλοι φαντάροι εκεί πέρα, ε.
1: Ποιος από εσάς, δηλαδή, όποιος από εσάς θα έρθει η ΕΡΤ και θα πιούμε καφέ και θα πούμε για Ρόδο. Θα πάμε έξω στο αίθριο.
0: Όχι, θέλω να μάθω αν έρχεται το ραντεβού.
1: Όποιος πήγαινε στο ραντεβού.
0: Ναι, αν υπάρχει ακόμα.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει. Αυτά τα μαγαζιά ξέρει, ζουν 2-3-4.
0: Γιατί ρεσί. Άμα πηγαίνουν φαντάροι, φαντάροι δεν τελειώσαν από τη Ρόδο, πηγαίνουν ακόμα.
1: Όχι, αλλά ακούνε άλλα τώρα φαντάροι. Ξέρω τι ακούνε.
0: Ακούνε. Τραγούδια μπορεί να ακούνε. Το μαγαζί σαν μαγαζί δεν λέω αν θα υπάρχει. Κακό, πρέπει να υπάρχει.
1: Φοβερό, φοβερό. Ιστορικό μαγάζι για τους φαντάρους.
0: Να τόσο φίλος, είδες. Με 10 ευρώλια και 145. Α. Μια χαρά. Μας πήρε ο Κέννη με τον κολλάκι που έβαλε στο τέλος. Μπράβο, Γιάννη μου, ό,τι παίρνουμε, είπαμε καλό είναι. Οχ. Καλημέρα, κύριε. Σωστά δεν ήταν χθες το πέναλτι, ας γυρίσει 2-3 μέρες πίσω να δει τη ΣΑΕΛ που δεν ήταν και κρίνει κατηγορία. Παρ' όλα αυτά πήγα να του κάνω κυρία με 5 ευρώ, free bet, αλλά δεν μας ήθελε. Ναι, αλλά δεν έπιασε σιγά, ρε φιλαράκο. Team to score goal 2, Bayern Munich. Ναι, εντάξει, το free bet, παιδιά, το. Πώς να σου πω, είναι σαν το τρίποντο μετά από επιθετικό rebound. Εδώ βλέπουμε το χάσμα γενών ανάμεσα σε Πετράν και Παπ. Και στέλνει τον Grand Canyon. Τόσο μεγάλη διαφορά σου λέει. Βγάλετε το μήνυμα να μας πει για την Ευρωλίγκα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Λέει ο Δημήτρης. Αυτά λέει. Εντάξει. Καλημέρα. Με Μπελόσεβιτς Τυφαλά αύριο. Έτσι γίνονται οι δουλειές, κύριοι. Και πολύ αργήσαμε. Πόση αδικία να δείξει πια αυτή η πανάθα, αναρωτιέται ο Χρήστος. Mm-hmm. Το πρόβλημα λέει στον Νότιο Πύλο επανήλθε. Μια ακούγεται διακοπή και ξανά μανά. Το φτιάξανε και τώρα πάλι τα ίδια. Παρακαλώ, κύριε Τάσο, να επιληφθούμε Νότιο Πύλιο.
1: Νομίζω ότι ο Μπέος θα πρέπει.
0: Ναι. Αχιλλέας!
1: Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει. Έλατε. Καλημέρα κιόλας. Καλή εκπομπή κλπ. Γεια. Βλέπω, επειδή η Paris Saint-Germain είναι το φαβορί λόγω του Champions League που πήρε πέρσι, βλέπω να το παίρνει και φέτος. Το outsider είναι η Arsenal. Ο Παναθηναϊκός έχασε 5 άχαστα σουτ. Πιστεύω και η μπάλα δεν πήγαινε μέσα στο καλάθι και η Βαλένθια από τα λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού δίκαια πήρε την νίκη. Προφανώς και δίκαια την πήρε την νίκη. Εννοείται. Και πετάνε το χρόνο στην Αλτική Κυριακή να βγάζει σε κάθε μάτς για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το Γιάννη Σαντοριναίο. Έχει βγει ο Γιάννακος πάρα πολλές φορές. Καλημέρα, Χρήστος. Επίσης στην Τολεμαϊδα δεν ξέρουμε για το τακτήλιο στην Αθήνα και πήγα ταμείο 150 ευρώ πρόστιμο.
1: Και πήγα ταμείο 150
0: ευρώ. Καλά, σε έγραψε, δεν το είπες, αδερφέ, επαρχία, αυτά, τον Ατάλο και
1: όλοι έτσι λένε.
0: Ναι, επαρχία. Δείξε ταυτότητα που βγήκε τέτοιο.
1: Έλα, που, ρε παιδιά, ποιο γράφει πια στην Αθήνα για δακτήλιο. Δηλαδή, sorry που το λέω.
0: Καλά, εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Μη σε σταματήσουν, φίλε, γιατί άμα τα έχει όλα σωστά, σου λέει τι μένει αν είσαι μέρα ψηλέ, 7. Α. Σε τι τελειώνει η πινακίδα, 6. Για παίρνα. Α. Και είναι 150. Α, το κούφο σου είναι το KFC. Mm. Ναι. Οκ. Κωστά. Ο Θανάσης τι λέει και γελάει. Ρε Βασίλη, το πόστερ εννοείται θα γίνει αφίσα. Χαχαχά. Ναι, αυτό το πάμε κι εμείς. Δεν ήμουνα με την Αλεξάνδρα στα πρωινά. Α, ήμουνα όταν έπαιρνε άδειο ένας από τους δύο. Ναι, Γιάννη, ναι, σωστά. Ναι, Αλεξάνδρα ακόμα και σήμερα είναι. Ποιοι είναι αυτοί, ο Ίβιτς είναι αυτός.
1: Ο Ίβιτς.
0: Και ο άλλος ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Που όποτε θυμάσαι την μπλούζα του Ολυμπιακού αυτή η εθνοκάρτα, Mastercard.
1: Mm.
0: Ωραία ήταν η φανέλα. Σοφοκλής. Με την επεξήγηση του Βασίλη για το pick and roll, κάπου ο Μπαρτζόκας χάνει τα μαλλιά του και γελάει, Σόφο. Ναι, δεν έχει μικροτελικό, Δημήτρη, το πάμε όντως. Πάντως, τα σχόλια λέει, έχετε φτιάξει κοινό. Τι λέει, προσγείμε να αποτύχει φέτος ο εκλεκτός. Τι είναι αυτό, ρε Γιάννη, Παγρίνη, άσε μας το, ρε Γιάννη. Μας μπλέκεις εδώ με θύρες και τέτοια πράγματα. Έχει καταργηθεί ο μικροτελικός, το πάμε. Άρε, Παπα-Νικολάου, είσαι. Τι είναι αυτό.
1: Το στέλνει.
0: Α, το έχει στείλει μία, δύο, τρεις. Το έχει στείλει 10 και 27, 10 και 41, 10 και 3.
1: Κόψτε τον.
0: Είσαι εμπαθής και τα λοιπά, ναι.
1: Εντάξει, ναι, είμαι εμπαθής.
0: Ήρθαν τα δύσκολα, ήρθε και ο Τυφαλά. Ούρεξε φίλες της Ευρωλίγας, μας στέλνει ο Νίκος.
1: Γιατί παίζουν Τυφαλά αύριο.
0: Ναι, βγήκαν διαιτές, για να δω. Τα βγήκαν λογικά. Μπορείς να βάλεις λίγο κάτι γιατί κρυώνουμε.
1: Θανάση, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, επειδή τα λες αυτά, δολοφονίες, πνιγμοί, τραγαρίσματα στα δελτία ειδήσεων, δεν γίνεται να μην λένε τα μέσα ενημέρωση δελτία ειδήσεων.
0: Θανάση, είναι νόμος. Ούτε μας, και εμάς μας πειράζει, ας πούμε, που σταματάμε τη ροή της εκπομπής για να ακούσουμε τέτοια πράγματα, αλλά είναι νόμος. Τελείωσε. Παίζει δελτία ειδήσεων και επίσης τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση τι λένε. Γι' αυτά δεν λένε. Για αυξήσεις, για δολοφονίες, για αυτό. Για αυτά τα πράγματα δεν λένε.
1: Καλημέρα, λέω σταματικό.
0: Σταματικό. Η σειρά με Βαλένθια θα πάει 2-2 και στην Ισπανία θα περάσει η Βαλένθια. Και θα γραφτεί και αυτό στα έργα και ημέρες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όπως έκανε και πέρσι στους τελικούς μη Ολυμπιακού. Καλημέρα σας, αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Μη στεναχωριέται στο Παναθηναϊκό. Ορίστηκε ο Τυφαλά για το παιχνίδι της Παρασκευής με τη Βαλένθια. Ο διαιτητής που μαζί με Μπελόσεβιτ τον έστειλε στο Final Four του Βερολίνου. Η ομάδα που τον έπαιξε σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια, πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγας. Ρε, μη λέτε επίθετα, λέει ο Γιώργος. Δεν είπε το επίθετο του Γιώργου.
1: Ναι, το είπα.
0: Γιατί
1: το είπες. Οι προηγούμενοι, γιατί όλοι οι προηγούμενοι
0: ναι.
1: Λένε όνομα και επίθετο.
0: Γιατί αυτοί είναι μπουμπούνιδες, λέω... θα κάνουμε και εμείς τα ίδια. Ο άνθρωπος σου λέει μπορεί να είμαι στη δουλειά. Ναι. Ακούει αυτός. Ακούει και προστάμενος και λέει...
1: Γιατί μόνο ένας... Να ξαναπώ το όνομά του.
0: Όχι.
1: Γιατί μόνο ένας Γιώργος πάλι υπάρχει σε παντού, σε την Ελλάδα.
0: Ρε φίλε, τώρα γνωρίζονται μεταξύ του. Άμα
1: τι
0: είναι, ασχολείται με τα αθλητικά. Στέλνει αυτός... το μήνυμα έτσι και έτσι. Και τέτοια του λέει: δεν έχουμε ψηλέ. Εσύ δουλεύει, εσύ στέλνει μήνυματα στα ράδια.
1: Δεν ήμουν εγώ. Εγώ ακούω σπορ FM.
0: Ένα κάδερφο.
1: Ναι, εγώ δεν ακούω ένα σπορ. Ακούω σπορ FM.
0: Παρεπτώσει έχουμε και συνάδελφο με τέτοιο όνομα. Τι πούμε, οπότε ρίχτα εκεί. Χημεία Καμπεκάνα και Ρέμπεστα Τρατανά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιώργο, εγώ πρόλαβα παιδικό σταθμό Σάββατο. Αυτό ήταν μάλλον για άλλου λόγου. Αλλά Σάββατο. Ναι, δεν ξέρω. Κάθε Σάββατο μας πηγαίνανε με το δημοτικό στο σχολείο.
1: Και τι εννοείς με το δημοτικό στο σχολείο?
0: Όταν ήταν δημοτικό, θέλει να πει, παιδί μου. Συμπέθερος είναι κι αυτός, σαν και σένα. Καλημέρες, λέει. Από Κέρκυρα. Οι κανονισμοί της IFAB δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε δύο πράγματα. Απόσταση χρόνος αντίδρασης, θέση χεριού, απόσταση κτλ. Επαφή.
1: Κάνος boomer.
0: Από σουτ, διώξιμο συμπαίχτη, αν ισχύουν αυτά, τότε δεν υπάρχει παράβαση. Ένας τέος ρεφ είναι ο φίλος ο Νίκος, πρώην διαιτητής.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Τελείωσε. Μην το κουβεντιάσουμε τώρα αυτό.
0: Και σου λέει μετά στην άρεσε γιατί το έδωσε.
1: Σου λέει στην εβδομάδα τώρα, γιατί δεν το καταλάβαινε. Δύο μέρες είχε, ήταν εξάωρα. Τρεις μέρες πεντάωρα
0: και το
1: Σάββατο τετράωρο.
0: Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, σπάζω κεφαλιά.
1: Όχι, αυτό είναι στο σχολείο. Τι
0: κάνω. Κατάλαβα, ρε παιδί μου. Όπως και η μεγαλύτερη παιδιά της Ελλάδας είναι της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι της Θεσσαλίας όπως ήσχε παλιά. Ναι, είναι. Και αυτό το κάναμε. Μεγαλύτερη παιδιά της, προσέξτε, θα σας πω εγώ, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Γιανιτσών. Βεβαίως. Αυτά είναι. Τα δίνουμε σήμερα στο τεστ. Αυτή την ώρα το γράφει το καρτασάκι μου.
1: Πήγαινε εδώ λίγο να δω για τα. Γιατί... Α, όχι, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε. Το Σάββατο είχαμε έκθεση-έκθεση, γυμναστική-γυμναστική-γυμναστική. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Το λέει ο φίλος ο Στάφης. Αν πήγαινε δημοτικό στη δεκαετία του 70, το ψιλορίδι δεν το ξέραμε έτσι, αλλά ήδη. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Αυτό λέγαμε. Και εξαήμερη αποβολή είχα φάει, λέει, Δευτέρα Γυμνασίου. Εξαήμερη. Και εγώ είχα φάει, αλλά τριήμερη. Σου είπα από χθες να ψάξεις την ιστορία με τον Ελβετό που έχει αυτοανακηρυχθεί βασιλιάς. Είναι όντως τρελή ιστορία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Χθες δεν ήμασταν εμείς εδώ πάντως. Οπ, μας στέλνει ο Παύλος Γιανακόπουλος. Γεια σας. Όσο και να φαίνεται παράλογο, παίξτε ένα ευρώ τελικό Ευρωλίγκα Ολυμπιακός Χάπο ελμενικητή τον Ολυμπιακό. Καλό είναι. Ναι, εντάξει, Χάπο λες να κάνει τον break στη Ρεάλ να κερδίσει σήμερα να κάνει 2-2. Οκ. Σιγά, ένα ευρώ τι. Σάββατο μάθημα κανονικά, Κυριακή υποχρεωτικά εκκλησία. Καλημέρα σας, λέει ο Νότας.
1: Κυριακή Γιάννης. Εκκλησία.
0: Να το, γεννημένος του 65. Είχα κερδίσει χρόνο και πήγα με τους 64ηδες.
1: Και εγώ, ίδια φάση κι εγώ.
0: Και το απόγευμα σχολείο για μια τάξη τουλάχιστον.
1: Όχι, απόγευμα. Η Δέσποινα. Λέει.
0: Το Σάββατο που οι πολλοί πήγαιναν εκκλησία και λίγοι στα πατάρια στις καφετέρειες για τσιγαράκι. Τα ζήσαμε όλα, λέει. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Παραγιώτης. Σάββατο μάθημα κανονικά, Κυριακή εκκλησιασμός. Ένα το λένε και άλλοι φίλοι. Όπως και οι δουλειές εξαήμερων. Να είναι καλά. Ο Ανδρέας που τα άλλαξε όλα αυτά. Πενθήμερο και κανονικές άδειες 30 μέρες, λέει ο Παναγιώτης.
1: Και οι απουσίες από τις 50 που ήταν πήγαν σε 120 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στους αγώνες του μαθητικού κινήματος.
0: Από 50-120, ε. Τι 120 απουσίες.
1: Άμα σκεφτείς ότι μια μέρα μπορεί να φας 6.
0: Α, πάει με την ώρα, όχι με την μέρα.
1: Ναι.
0: Α, οκ, οκ. Ρίξει μια κίτρινη στο Δημήτρη, δεν μπορεί να στείλει μήνυμα χωρίς να δέχεται κάρτα. Ποιος Δημήτρης ήταν αυτός τώρα?
1: Αυτός που...
0: Α, ναι.
1: Όχι, σήμερα εντάξει, το παρακολουθώ. Είμαστε το πρώτο.
0: Ναι.
1: Πρώτη μέρα, δεύτερη.
0: Είναι ούτε παρατήρηση σήμερα, ούτε παρατήρηση. Βασίλειο Κούκο υπήρχε στην εποχή σου στη Ρόδο. Μεζέουζο, Τσίπρο,
1: Σακατόμα. Ήταν ο Κούκο.
0: Και στην Ρόδο είναι ο Μάνδρα Κούκο, δεν κατάλαβα.
1: Το ήχο και φω θυμάμαι στη Ρόδο. Το ραντεβού, εντάξει.
0: Ενέρφυλε. Καλά λέει ο Φόντα. Στη μαγαζί που το έλεγα ραντεβού για να πηγαίνουν οι φαντάρι. Καλά λέει ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και εγώ αυτό είπα. Ο Κουμπανί χθε είχε σύστημα Αλμέιδα και αν δεν είχε τον Νόερ θα έτρωγε κι άλλα. Μπορεί άριστα να κερδίσει την Παρή. Να τα βάλω όλα στην Παρή να ρεφάρω. Γιάννη Αεκ Γιάννενα.
1: Βάλτε όπου θε. Δικά σου είναι. Μόνο θα τα χάσει.
0: Όπα ο Κώστα από το Αγρίνιο. Για να λέει. Καλημέρα παιδε. Όταν απολύθηκε ο Βασίλη από το στρατό έλεγαν άλλα τραγούδια. Ποτέ μωρέ, ποτέ μα δεν αλλάξαμε και δεν α προφέρουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Α, ναι, ναι, ναι. Τόσο παλιά λέμε, λέει ο Τσάβη. Ρε, είσαι παλιός, φίλε, δεν τα λέμε αυτά.
1: Ναι, είμαι.
0: Ορίστε, πήγαινα στο ραντεβού και στο Κόπα Καμπάνα το 1978 στη Ρόδο.
1: Δικός μου. Γεια σου, ρε Νικόλα.
0: 78 ήσουν και εσύ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το 1978. Εγώ ήμουν εκεί το 91.
0: Άρα είναι τόσο παλιό μαγαζί, δες φίλε. Έχω προλάβει σχολική ποδιά. Τρεις χρονιές δημοτικό και πήγαινε, κόψε μια βίτσα αγριελιάς και σήκωμα από φαβορίτες, ε.
1: Όλοι τα κάνω.
0: Τραγικά. Φάγατε την καλημέρα μου, Never Mind. Εγώ σας ακούω καλημέρα όλη μέρα. Γεια σου, Νικόλα. Οκ, οκ. Έστειλες φωτογραφίες και φύγανε. Και φύγανε. Κάτι άγριο τριαντάφυλλο και φύγανε. Εντάξει, καλημέρα. Ο Αλφιός αυτή τη βδομάδα θα αρέσει στη Μακεδονία. Μ' αρέσει το γλέντι, Παντελή. Συμφωνώ. Εχθές ο Παναθηναϊκός δεν είχε άγχος και έχασε. Την Παρασκευή θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι και δυστυχώς θα το χάσει γιατί η Βαλένθια δεν νιώθει. Θα σουτάρουν μέχρι να τα βάλουν. Πάμε για την νίκη στην Ισπανία, λέει ο φίλος ο Τηλέμαχος. Εκκλησία, λέει ο Προκόπης. Σπύρος. Βασίλη, αν θυμάσαι, για φαγητό στην ταβέρνα της Χείρας δίπλα στην Καθολική Εκκλησία στη Ρόδο και για ποτό στο Κολοράντο. 229 σειρά.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν τα θυμάμαι αυτά. Κανά από αυτά δεν θυμάμαι. Α, σου πω την αλήθεια. Αλλά η φαΐ τότε. Μόνο τόσο σοφαλιράκι, ρε φίλε, που είχε το φθηνότερο τόσο.
0: Μηνυματάρα από τον Νίκο, διάβασε το εσύ.
1: είπε, λέει, το επώνυμο του ανθρώπου στον αέρα. Και μετά αναρωτιέται γιατί ο Πέτρος
0: τον είχε κατοχωρημένο
1: Σλουφιάνο.
0: Όχι ο Πέτρος, ένας ποδοσφαιριστής τέλος πάντων, αλλά πάρα πολύ καλό, Νίκο. Μπράβο.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Παιδιά, αν δεν θέλετε, μετά διορθώστε το στο κινητό σας. Μας στέλνετε ονοματεπώνυμα. Μια φορά θα πούμε και να...
0: Συνεχίστε έτσι, παιδιά. Μια διαφορετική εκπομπή, ένα δύο ώρο που ξεχνάμε λίγο τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε, ρε. Πώς στέλνετε το Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, και για να μην λένε ότι θέλουν σε τέσσερα παιχνίδια την ίδια χρονιά που έπαιζε τον Παναθηναϊκό Ντιφαλά. Τέσσερα παιχνίδια έπαιξε τον Ολυμπιακό Ράντοβιτς. Τέσσερα παιχνίδια επίσης.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ντιφαλά.
0: Εντάξει. Είναι... Και μετά χάνεστε. Έλα, πάμε, προχωράμε. Άιντε. Εγώ πάντως πήγαμε το 93 Ρόδο. Δεν θυμάμαι μαγαζί ραντεβού.
1: Θα είχε κλείσει.
0: Μπορεί να κλείσει, παιδί μου.
1: Προχώρασε. Ήταν αυτά, έβαζε, ρε παιδί μου, τέτοια καψουροτράγουδα, ναι. Κάτι. Έβαζε Χρήστο Κυριαζή, έβαζε. Έχω
0: φίλε, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Στη Ρόδο υπάρχουν μερικές επιλογές με την ονομασία ραντεβού, κυρίως καφέ μπαρ με κεντρικό αυτό στην Παλιά Πόλη. Παίζει.
1: Όχι στην Παλιά Πόλη, δεν ήταν στην Παλιά.
0: Ωραία. Έχουμε Παλιά Πόλη. Μάσαρη.
1: Μάσαρη, δεν μου λες οδούς τώρα στη Ρόδο. Τι να θυμάμαι, ρε Πέτρο.
0: Το Μάσαρη είναι καφετέρια Beach Bar. Περιοχή είναι η Μάσαρη. Περιοχή είναι η Μάσαρη.
1: Ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ναι, γιατί το λέει ιστορικό καφέ δίπλα στο εθνικό. Κάτι.
1: Καλημέρα σας κύριε. Σε μένα πες και το επώνυμό μου. Τα ρήφα σήμερα.
0: Ναι, αλλά το γράφει ο Γιώργος. Κατάλαβες. Πονηρό. Ελάτε χωράφι με θέα τον όλοι που να γουστάρετε.
1: Γιατί, τι να γουστάρουμε αυτό που μας δείχνεις.
0: Τι να τα ματζουράνε.
1: Στο δημοτικό κάθε Κυριακή κάτι ηχητικό.
0: Σωστά. Σάββατο γυμνάσιο είχε αθλοπαιδείες. Α, γι' αυτό πήγαινα μάλλον. Ναι, οκ. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο μεγάλος Πάουκ στο μπάσκετ επιστρέφει. Χαιρετισμού στο στράτο των Ηρακλειδέα. Επειδή κέρδισε το Περιστέρι χθες και προκρίθηκε. Τα πρώτα playoff που έχουν γίνει στην GBL.
1: Okay.
0: Χαιρετίσματα εξωφέλου του Ηρακλειδέα. Βασίλη και Πέτρο μου έκαναν και χάρη, δεν μου πήραν το δίπλωμα γιατί είμαι από επαρχία, έτσι είπε ο αστυνομικός. Ναι, εντάξει, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά, τουλάχιστον που γλύτωσε το δίπλωμα.
1: Εσύ γιατί δεν είπε χαζέ τότε που σε είχαν πιάσει για το δίπλωμα ότι είσαι από επαρχία. Τι το παίζεις πρωτεβουσιάνος εδώ.
0: Όχι,
1: γιατί δεν είπες, είμαι από επαρχία.
0: Τώρα μην την πούμε την ιστορία στον αέρα.
1: Όχι, μην την πεις την
0: ιστορία. Δεν οφειλόταν σε μένα, οφειλόταν πίσω.
1: Ναι, γιατί δεν είπες για την πίσω ότι είναι επαρχιώτησα. Και δεν ήξερε. Και σε επαρχία δεν φοράνε κράνη.
0: Μπα στο Βήρο να έβγαλε ταυτότητα.
1: Δεν βολεύε. Όλα ανάποδα τα έχεις.
0: Ναι, ρε, σε χάλια μαύρα, άστερα πάνε. Ρωμαίο, καλημέρα από Λονδίνο. Περίμενε. Είστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε. Ο Βασίλης σε λίγο θα μας πει ότι πολέμησε το 40 με το τουφέκι του στον νόμο.
1: Όχι, ήμουν μεγάλο στον
0: νόμο. Δεν τον παίρνανε. Όπως λέει την Ακρόπολη, για πει την πρόλαβε.
1: Συνθήματα. Οικόπεδο.
0: Σάββατο απόγευμα σχολείο, αλλά δεν πήγαινε γιατί έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο. Περιγραφή και ανεργηρό. Ο κύριος Γιάννης. Καλημέρα κιόλα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Βασίλη τη Σταυρούλα, στην Παλιά Πόλη την πρόλαβε.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν πήγα, δεν ήμουνα, εμένα μ' άρεσε, έπαιρνα τη μηχανή και τα είπα, πήγαινα στα βουνά, πήγαινα αγιελεούσα, δεν πήγαινα τώρα στην Παλιά Πόλη, που ήταν και ακριβή η Παλιά Πόλη. Ναι. Ήταν εκεί κάτω, που ήταν στο Φαδιράκι, που ήταν τα φτηνά, τα σάντουιτς, εκεί τη βγάζαμε.
0: Θυμάσαι πόσο έκαναν.
1: Αν τώρα δηλαδή κάνει ένα σάντουιτς, ας πούμε, ξέρω, ένα δεκάρικο, ξέρεις αυτά τα...
0: Τα μπόλικα.
1: Ναι, τα μπόλικα, τότε η αντίστοιχη ήταν 5 ευρώ. Αλλά ήταν πιο μικρά, έτρωγαν πολύ Άγγλοι εκεί. Πολύ...
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Παιδιά, μην στέλνετε
1: και
0: μαζί,
1: το καλύτερο.
0: Αλλά...
1: Πρόσεξε. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο. Εγώ είχα ένα τσαμπίκο φίλο και με έβαζε μέσα που λεγόταν Under. Under 33, Under 29.
0: 32 μας είχες πει νομίζω την άλλη φορά.
1: Ναι,
0: έτσι νομίζω.
1: Το οποίο δεν έμπαινε, απαγορευόταν να μπει πελάτης πάνω από αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο.
0: Σου κοιτούσαν ταυτότητα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα.
1: Δεν έμπαινε κατευθείαν Έλληνας.
0: Α.
1: Κανένας Έλληνας.
0: Α.
1: Οι ξένοι για να κλείσουν το δωμάτιο εκεί έπρεπε να είναι κάτω από αυτή την ηλικία.
0: Μπράβο, ρε, πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο ξενοδόχος.
1: Και γινότανε. Πρόσεξε να δεις. Ήταν ένα ξενοδοχείο. Εγώ είχα ένα τσαμπίκο φίλο, ο οποίος δούλευε εκεί πέρα και μου είχε πει:
0: ναι, ναι.
1: Μέσα,
0: ξέρω, όλο νιάτα,
1: να πάρει το μάτι.
0: Πήγαινε εκεί, εσύ έκοβε τα λεφτά.
1: Να κάνουμε international relations.
0: Ναι, ναι, ναι, international relations.
1: Ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν μέρα νύχτα, φίλε, ένα πάρτι.
0: Τίγκα,
1: δεν πήγαινε εκεί για κοιμηθεί, βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: όπως καταλαβαίνεις, αλλά γινόταν. Ήταν ωραίο project. Ωραία ιδέα.
0: Έλα, είπαμε για τον Τιφάλα, φίλε Ριχάρδο. Πες τον ΕΠΟΠ σάντουιτς ομελέτα στο Φαλιράκι.
1: Σάντουιτς, ομελέτα, βέβαια.
0: Ομελέτα βάζαμε στο σάντουιτς μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια. Ωραίο. Πολλά, πολλά, πολλά.
0: Λέει ο Ιωάννης.
1: Εδώ τα... γιατί τα απάντησες όλα. Τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί τώρα στον Αναστάσιο. Εγώ πρόλαβα εργασία το Σάββατο σε δημόσια υπηρεσία που ήμουν με σύμβαση. Σόπα, ρε. τραβηγμένο. Για λέγε.
1: Ραντεβού το 1981 και δύο δίσκο Space και John Player. Αυτή δεν ξέρω.
0: Το John Player Special. Ξέρω,
1: κάτω από τα 100 μαγαζιά. Σωστό.
0: Το Κώστας. John Player Special τσιγάρα.
1: Να πω το επιθετό Κώστα, γιατί και εσύ. Σε κυνηγάτε.
0: Κανένα άσο στη σειρά με Βαλένθια. Hot take, γεια σου Γιαννάκο μου. Όντω. Κανένα άσο. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Έλα, τελειώνουμε. Νάτος.
1: Α, το 1830. Ο Νικόλας, για άνοιξε εδώ.
0: Ήταν το 1830.
1: Κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Κάτι τέτοιο.
0: Στήλε, μπράβο, μπράβο. Στήλε,
1: φοβερό μαγαζί, φοβερό τέτοιο. Ήταν ξενοδοχείο.
0: Τσάπλιν στο φαλιράκι για καφέ κλπ. Κλπ. Αυτό που περιγράφει, λέει ο Παναγιώτης, το άντερ με ηλικία δεν είναι ξενοδοχείο. Ήταν, λέει, ταξιδιωτικό γραφείο από την Αγγλία. Ήταν και στη Ζάκη, το λέει. 2-3 που συνεργάζονταν με αυτό το γραφείο. Α, έκαναν τέτοιου είδους εκδρομές μόνο. Τρομέκολο ήταν... αυτό, δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Δεν
1: το,
0: μ' άρεσε,
1: το ξενοδοχείο ήταν όμως έτσι λεγόταν. Ήταν δηλαδή και το όνομα του ξενοδοχείου,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι, ναι,
1: σχετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και του, γιατί το όνομασαν έτσι, γιατί λέει δεν μπαίνει κανένας μεγαλύτερος σε ηλικία.
0: Ναι. Το σάντουιτς στη Ρόδο το λέγανε Πανίνο. Και Πανίνο, δεν υπάρχει σάντουιτς τώρα που είναι πιο μοντέρνο. Ναι. Αγία Ελεούσα στο φυλάκιο, το ταβερνάκι της κυρίας Μαρίας.
1: Αγία Ελεούσα στο φυλάκιο, έχω κάνει 30 μέρες εκεί, φίλε. Πώς τον είναι, το Βασίλη.
0: Ο Τσαμπίκος με το διμπούκαλο Ντετέ αφιερώνει στην Τσαμπίκα το τραγούδι με τετέλευσες μπρελάκες. Πολύ καλή. Για να δω κανένα SMS που πληρώνουν και όλες οι άνθρωποι. Στη Μύρινα, στη Λίμνο υπάρχει μαγαζί που το έλεγαν Playboy. Λες τι θα δεις και ήταν παραδοσιακός καφενές. Γυναίκα ούτε περνούσε, λέει, την πόρτα με τίποτα. Έτσι. Πέτρο και Βασίλη για τους Ολυμπιακούς, και επειδή η ζωή επιστρέφει στην πληροφορία, σας κάνουν ομάδα να κερδίζουν και τη διετσία να προτείνουν να παραδεχθούν ότι έχουν πάρει πολλά πραγματικά με αυτόν τον τρόπο. Νίκο Σπάργα. Εντάξει, το είπαμε και αυτό το μήνυμα, γιατί το στείλω άνθρωπος και μάλιστα το SMS και πλέρωσε κιόλας.
1: Αχ, στη Σπάργα του.
0: Μπορεί να ανηφορώ. Αύριο είμαι εδώ με Λεωνίδα. Μπορεί να περάσει και ο Βασίλης, υποσχέθηκε.
1: Ναι, ναι. Δεν με πιστεύεις ποτέ και κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου.
0: Θα την κάνεις, ναι, θα την κάνεις. Άντε, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενο στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι η επιχείρηση, εμπιστέψουμε αδελφέ, απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι 7 Μαΐου του 2026, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, είναι η γιορτή του Νείλου από την σημαντική σημητική ρίζα Ναχάλ, ποταμός προέρχεται και έχει δύο εορτές από ό,τι βλέπω, δύο εορτασμούς και στις 12 Νοεμβρίου και στις 7 Μαΐου. Είναι η γιορτή σήμερα η συγκεκριμένη και είναι και επίσης διαβάζω και η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες σε αεροπορία στρατού και η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Κατά τα λοιπά, εμείς θα κινηθούμε στα επίπεδα της ενημέρωσης διαβάζοντας, αντλώντας μια πρώτη είδηση η οποία μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και η οποία μπορεί να επιδεχθεί αρκετές ερμηνείες. Έχουμε συνολικά, διαβάζω, 69.895 παιδιά τα οποία εγγράφηκαν στην πρώτη δημοτικού των δημόσιων σχολείων για το έτος 2026-2027. Αυτά τα σχεδόν 70.000 παιδιά εντάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα δημοτικά σχολεία μέσα από μια απολύτως ψηφιακή, διάφανη και οργανωμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι γονείς να μπορούν έγκαιρα να κάνουν τον προγραμματισμό τους, τα σχολεία να οργανώνουν με ακρίβεια τα τμήματά τους και το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί με μεγαλύτερη σταθερότητα από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αυτά είπε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έδωσε και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στη δημοσιότητα.

Και επειδή η γλώσσα των αριθμών λέει πολλά, να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Ο συνολικός αριθμός κατανομών για την περασμένη σχολική χρονιά ήταν 71.094 παιδιά, καθώς επίσης τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν φέτος νωρίτερα σε σχέση με την 4η Ιουνίου του 2025 πέρσι. Πάντως βλέπουμε να παρατηρούνται υποχωρήσεις στο σχετικό στατιστικό στοιχείο και αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους οι οποίοι ανάγονται στο δημογραφικό.

0: Να πάμε όμως στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, με αφορμή την ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ, Νομού Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου. Αυτή η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και έχει τίτλο «Υποστελέχωση του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, των Περιφερειακών Ελεκτρικών Κέντρων Ασφάλισης και του πρώην τμήματος οικοδομών επιπτώσεις και στη λειτουργία και την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ». Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Διονυσία Χρυσάνθου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου. Κυρία Χρυσάνθου, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για την ανταπόκριση όλων των μέσων στην πρωτοβουλία αυτή που έχουμε πάρει για την κοινοποίηση των προβλημάτων μας και την επίπτωση που έχουν αυτά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες να παρουσιάζεται στην Πάτρα το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ως λύση για κάποια προβλήματα. Εσείς μιλάτε για υποστελέχωση και αναρωτιέμαι αν μπορεί ένας υπολογιστής να αντικαταστήσει τον ελεκτή στο πεδίο και πόσο ρεαλιστικό είναι να μιλάμε για εξυγχρονισμό όταν οι υπηρεσίες ελέγχου και ίσπραξης δεν διαθέτουν το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό.
1: Ναι, αυτό είναι ακριβώς, η ερώτησή σας είναι ακριβώς to the point που θα λέγαμε, είναι ακριβώς αυτό το ζητούμενο. Εμείς καλωσορίζουμε, πάγιο, να το πω αλλιώς, πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικών μας οργάνων και όλων των εργαζομένων είναι ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα ενώσει όλες τις επιμέρους βάσεις δεδομένων από τα πρώην ταμεία, γιατί υπήρχε μια τεράστια ενοποίηση την τελευταία δεκαετία όλων των ασφαλιστικών φορέων στον ΕΦΚΑ. Η ενοποίηση λοιπόν των συστημάτων και η ενοποίηση της πληροφορίας που έχουμε για τον κάθε ασφαλισμένο σε όλες τις φάσεις της ζωής και της εργασιακής ήταν ένα ζητούμενο για μας, γιατί ήταν αποσπασματικά και μερικά ήταν και τελείως χειρόγραφα. Και ακόμη υπάρχουν χειρόγραφα, όπως είναι κάποια παλιά ένσημα, παλιοί χρόνοι. Όλα αυτά ήταν ζητούμενο για μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των εργασιών μας και να διευκολύνουμε και τη ζωή των πολιτών, αλλά και την ίδια τη δική μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας.
0: Ναι.
1: Άρα καλωσορίζουμε καταρχήν όποια πρωτοβουλία έχει πάρθει και όποιο έργο γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλωσορίζουμε, είμαστε εδώ να το δουλέψουμε, να το τρέξουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση υπό προϋποθέσεις της βασικής μας εκπαίδευσης και της εκλογήκευσης των διαδικασιών. Για να είναι όλα απλά και για μας και για τους πολίτες.
0: Φαντάζομαι αυτά πάνε χέρι-χέρι.
1: Έτσι, ναι, είναι βεβαλώδης, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο διοικητής στην ημερίδα που έκανε, η διοίκηση πλέον του ΕΦΚΑ στην πόλη μας. Είναι βεβαλώδης οι διαδικασίες που έπρεπε να ενοποιηθούν. Είναι 3.000, δεν ξέρω πόσες διατάξεις νόμου που έπρεπε να αποτυπωθούν ηλεκτρονικά, πληροφοριακά. Δεν είναι ένα μικρό έργο, το οποίο είναι ακόμη στο στάδιο της ολοκλήρωσης.
0: Ακριβώς σε αυτό αναφέρθηκε και ο διοικητής με τον οποίο συνομιλήσαμε την ημέρα της παρουσίασης εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας. Και μάλιστα και αυτός είναι υπέρ της εκπαίδευσης του προσωπικού στο νέο
1: είναι
0: σύστημα.
1: Σημαντικό.
0: Φαντάζομαι
1: είναι
0: ότι αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι.
1: Για να μπορέσουμε λοιπόν εμείς να το υπηρετήσουμε και έτσι να υπηρετήσουμε και τον πολίτη, την κοινωνία και εμάς τους ίδιους έτσι κατ' επέκταση. Εμείς τώρα σαν συνδικάτο, σαν σωματείο λέμε ότι μόνο αυτό δεν φτάνει. Και έχουμε να το δούμε πώς θα λειτουργήσει στο σύνολό του. Αυτό θα μένει να το δούμε μέχρι το τέλος του 27, όποτε ολοκληρωθεί. Αλλά όποιο και σύστημα, ό,τι και σύστημα να είναι αυτό, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στη χώρα και στην πραγματικότητα στη δική μας εδώ, στον εργασιακό μας χώρο, βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατόν μόνο το σύστημα. Μόνο το σύστημα δεν αρκεί. Χρειάζονται χέρια. Και τα χέρια που χρειάζονται είναι ότι κάθε σύστημα έχει πίσω του back office δουλειές. Μπορεί να μειωθεί η επισκεψιμότητα του πολίτη και αυτό είναι καλό και για τον πολίτη και για μας, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει δουλειές πίσω στο παρασκήνιο, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν μετά από κατόπιν δικού μας ανθρώπινου ελέγχου.
0: Προφανώς. Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι η έλλειψη προσωπικού επιβαρύνει και τους συνεπείς ασφαλισμένους. Μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή πώς μεταφράζεται αυτή, αν θέλετε να ολοκληρώσω λίγο την ερώτησή μου. Πώς μεταφράζεται αυτή η υποστελέχωση στην τσέπη του μέσου πολίτη ή του έντιμου επαγγελματία της Πάτρας? Δηλαδή χάνονται έσοδα που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις συντάξεις επειδή δεν υπάρχουν χέρια να κάνουν τους ελέγχους εγκαίρως?
1: Για να σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό, είναι συγκεκριμένα, έχουμε δύο κατηγορίες.

0: πληρώνει να σποροδιαφεύγει ή να σποροαποφεύγει. Mm-hmm. Άρα οδηγούμε μα συμπατικά τον συνεπή εργοδότη στο ολοκλήρωση των μαγαζιών του, γιατί δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν δύο ταχυτήτων εργοδότες έξω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ταχυτήτων επιχειρήσεις, οι συνεπείς και οι μη συνεπείς. Οι άνθρωποι να υποφέρουν αυτοί που θέλουν να είναι συνεπείς και νόμιμοι και να μην μπορούν να διατηρήσουν τα μαγαζιά. Πάμε τώρα στο κομμάτι των ασφαλισμένων γενικότερα, που και οι ίδιοι εργοδότες στο τέλος καλούνται σαν ασφαλισμένοι να πάρουν τη σύνταξη με βάση τις εισφορές. Αν δεν στηρίξουμε λοιπόν την εισπραξιμότητα του φορέα, πώς θα στηρίξουμε τη βιωσιμότητα του φορέα? Αν σκεφτούμε ότι το κράτος αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει την υποχρέωση και σου λέει, εγώ κύριε, εξασφαλίζω μόνο την εθνική σύνταξη και όχι την ανταποδοτική, η οποία θα πρέπει να βγει από το χτίσιμο των εισφορών, συν τις αναλογιστικές μελέτες των ταμείων, συν τη δυνατότητα των ταμείων να ανταπεξέλθουν στη χρονική στιγμή που θα ζητηθεί η σύνταξη. Αν συνδυάσουμε την υπογεννητικότητα της χώρας, αν συνδυάσουμε τη μείωση του εργατικού δυναμικού, αν βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και την φυγή των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό για να βρουν καλύτερες δουλειές. Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, φτιάχνουμε ένα εκρηκτικό σύνολο που αν δεν το δούμε από νωρίς, και για, μιλάμε για την κοινωνία και όχι μόνο για εμάς τους υπαλλήλους, έτσι, αυτό το πράγμα θα οδηγήσει μαθηματικά στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος.
1: Κατανοητό.
0: Θεωρούμε λοιπόν ως εργαζόμενοι που έχουμε πείρα πάνω στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε 30 χρόνια εδώ μέσα που προσπαθούμε να στηρίξουμε όλη τη διαδικασία του ευκαλή των πρώην ταμείων από όπου και να προερχόμαστε, ότι είναι πολύ κρίσιμο για την κοινωνία η εισπραξιμότητα. Δεν πρέπει δηλαδή να το βλέπει ο κόσμος έξω ότι οι περισσότεροι έλεγχοι θέλουν μόνο πρόστιμο. Οι περισσότεροι έλεγχοι και το ΚΕΑΟ να μπορεί να κάνει τις διαδικασίες που χρειάζεται για την εισπραξιμότητα κτλ. Έχει να κάνει προς το καλό της κοινωνίας και προς το κακό της κοινωνίας. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι δυσάρεστο λίγο πολύ. Προφανώς.
1: Ένα πρόσθετο τελευταίο ερώτημα έχω. Βλέπω ότι εστιάζεται επίσης στους ελεκτικούς μηχανισμούς και στα τμήματα οικοδομών. Βλέπετε να υπάρχει κίνδυνος λόγω της έλλειψης προσωπικού ΟΕΦΚΑ να μετατραπεί σε έναν φορέα που απλώς διαχειρίζεται χαρτιά αντί να καταπολεμά την εισφοροδιαφυγή?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο φόβο μα. Γιατί ο ΟΕΦΚΑ δεν είναι μόνο φορέα συντάξεων. Είναι και φορέα συντάξεων. Εφόσον λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει μέσα στους πόλους του και τον έλεγχο της ασφαλιστικής εργασίας, τον έχει όχι μόνο της ανασφάλισης αλλά και της σωστής, ορθής ασφάλισης, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ανασφάλιση που πέστε, η αδήλωτη, έχει και την επιθεώρηση εργασίας σαν εργαλείο. Έτσι, να την κυνηγήσει. Όμως η ορθή ασφάλιση και η ασφάλιση όπως θα πρέπει να είναι για να πάμε στο επόμενο βήμα της σύνταξης και των παροχών του ιδρύματος του φορέα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται από άνθρωπο. Δεν μπορεί να το διασφαλίσει ένα μηχάνημα.
1: Προφανώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό για μας να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο για μας. Εμείς ζητάμε λοιπόν προσωπικό και δεν το ζητάμε μόνο για να διασφαλίσουμε εμείς την καλύτερη συνθήκη δουλειάς της δικής μας. Θεωρούμε ότι θα κάνει καλό στην κοινωνία ευρύτερα το να στηρίξουμε το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΦΚΑ, τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και την υποχρεωτικότητα αυτή. Γιατί αν δεν την ελέγξουμε, η υποχρεωτικότητα μένει μόνο γράμμα νόμου και όχι ουσιαστική εφαρμογή.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την συζήτηση που είχαμε και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της αυριανής σας ημερίδας.
0: Είναι λίγο εκτός των προτύπων που κάνουν συνήθως τα σωματεία. Θέλουμε να έχουμε μια εξωστρέφεια και όχι μόνο εσωστρεφής διαδικασίες. Γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή την πρωτοβουλία, να το πούμε έτσι, και με την και η διοίκηση τέλος πάντων δεν το εμπόδισε, καταλάβατε τι λέω, μας το ενέκρινε. Είμαστε,
1: νομίζω ότι πρέπει να ενθαρρύνονται τέτοιες πρωτοβουλίες για διάλογο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν η κυρία Διονυσία Χρυσάνθου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Χαΐας, Ηλίας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου και μιλήσαμε με αφορμή την αυριανή ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος για την υποστελέχωση των δομών του. Εμείς θα πάμε σε λίγη μουσική και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων τοπικό από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού και σήμερα, ωστόσο από αύριο αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνεχίζουν στην Πάτρα έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου τις 2 ώρες διακοπές εργασίας οι δικαστικοί με αφορμή τα διαδοχικά περιστατικά βίας σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Γερμανού και Μπουκαούρη. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στη βιομηχανική της Πάτρας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 38 πυροσβέστες με νέα οχήματα. Στο σημείο ωστόσο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπήρωση. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για υποθέσεις διακίνησης, κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Οι δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκαν τη στιγμή αγαροπαλυσίας μικροποσότητας κοκαίνης. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του τρίτου κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης που καλλιεργούσε σε γλάστρες, καθώς και 39 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Αντιπολεμική συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης θα βρεθεί αύριο στην Πάτρα στις 12.30, θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου και θα συναντηθεί με εργαζομένους και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νέα Αριστερά Αχαΐας στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανοργείου. Καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και να πάμε στο συνάδελφό μας Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος βρέθηκε στον Μόρνο της γειτονικής Στερεάς Ελλάδας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και είδε πώς είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα υδάτινα αποθέματα μετά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος μας ακούει?
1: Ναι, Μιχάλη, σε ακούω. Άκουσα και την εισαγωγή σου και πραγματικά ήταν μια εικόνα αυτή την οποία αντικρίσαμε χθες στον Μόρνο, την οποία πραγματικά δεν την έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
0: Και έχουμε επισκεφθεί την περιοχή αρκετές φορές, έτσι.
1: Ακριβώς. Σκέψω ότι πηγαίναμε συνήθως και κάναμε ρεπορτάζ και βλέπαμε μήνα με το μήνα το πώς έπεφτε η στάθμη του Μόρνου και αποκαλύπτονταν το χωριό Κάλιο, το παλιό χωριό Κάλιο, το οποίο για τις ανάγκες κατασκευής τεχνητής δύναμης του Μόρνου εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του και καλύφθηκε από τα νερά. Και αυτή η εικόνα που αντικρίσαμε χθες ήταν αυτή την οποία θα έπρεπε να βλέπουμε συνέχεια. Δηλαδή να μην υπάρχει το συγκεκριμένο χωριό. Μόλις μισό σπίτι, ούτε καν ολόκληρο, μόλις μισό σπίτι βρίσκεται έξω από τα νερά της λίμνης του Μόρνου, κάτι το οποίο δείχνει το πόσο έχει ανέβει η στάθμη μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Όπως μας λέγανε κάτοικοι του καινούργιου χωριού Κάλιο, είχαν αποκαλυφθεί περίπου στα 40 σπίτια από τα 70 που είχε συνολικά το παλιό χωριό τα τελευταία 2 χρόνια. Από αυτά λοιπόν τα 40 σπίτια αυτή τη στιγμή μόνο μισό σπίτι βρίσκεται εκτός νερού, δηλαδή ίσα στην ουσία που είναι μια ταράτσα η οποία βρίσκεται έξω από το νερό, και φαντάζομαι ότι αν έχουμε μερικές βροχές ακόμα, σίγουρα και με τα χιόνια τα οποία θα λιώσουν από τα γύρω βουνά, η λίμνη θα φτάσει στο σημείο της υπερχείλησης, δηλαδή στο ανώτατο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει. Ο ταμιευτήρας αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης της Αθήνας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρευσης της Αθήνας, έχει φτάσει κοντά στα 450 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τη στιγμή που πέρυσι θυμάμαι ότι μιλάγαμε για 190 με 200.
0: Ήταν κάτω από το μισό, ναι, σωστά το θυμάσαι. Ήταν κάτω από το μισό.
1: Ήταν ένας χειμώνας, όπως μας είπαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, μάλλον ήταν ένα τελευταίο τρίμηνο, όπως μας είπαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, που ήταν άκρως ευεργετικό αναφορικά με τον υγροφόρο ορίζοντα. Υπήρχαν αρκετές βροχές, υπήρχαν και αρκετά χιόνια στα γύρω βουνά. Υπήρχε βέβαια και το νερό το οποίο έπεσε από τον Εύβοινο ποταμό στον Μόρνο, κάτι το οποίο τώρα έχει σταματήσει, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κάτι τέτοιο. Και σίγουρα φαίνεται ότι το καλοκαίρι αυτό δεν θα είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο η Αττική θα είναι σε κόκκινο συναγερμό για το νερό, δεν θα αντιμετωπίσει η λειψιδρία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε για τα επόμενα χρόνια, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα καμπανάκι της φύσης για την αλόγιστη σπατάλη του νερού, την οποία κάνουμε και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή χωρίς καν να το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Προφανώς, ευχάριστα λοιπόν τα νέα από την περιοχή του Μόρνου. Δεν ξέρω αν αυτό θα φέρει πιο πίσω ίσως τον σχεδιασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρευσης της Αθήνας για τα έργα που προγραμμάτιζε να κάνει και να ενισχύσει τα υδάτινα αποθέματα. Αυτό φαντάζομαι θα το δουν, θα το μελετήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η εικόνα που εσύ μας μετέφερες είναι ενθαρρυντική για το ερχόμενο καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος βρέθηκε χθες στον Μόρνο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και, όπως μας είπε, τα υδάτινα αποθέματα βρίσκονται πλέον σε διπλάσια ποσότητα από αυτή που βρίσκονταν πέρσι, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, μετά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που είχαμε. Καλά νέα, τα κρατάμε και συνεχίζουμε.

0: Και εμείς πάμε να δούμε τώρα πώς είναι η εικόνα του κυκλοφοριακού στην Πάτρα με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιόταξη Πάτρα 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας. Λίγη συννεφιά βέβαια στην άλλη την πόλη μας, αλλά εντάξει, καλά είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
0: Δεν πειράζει. Τουλάχιστον από πλευράς κυκλοφορίας τα πράγματα έχουν εκτονωθεί ή έχουμε προβλήματα? Τι βλέπετε σήμερα?
1: Γενικά σοβαρά προβλήματα δεν έχουμε. Εκεί στο Λαϊκή, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας έχουμε θέματα και επί της Κορίνου και επί της Κωνσταντινούπολης. Είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό μικρό. Λίγο προσοχή στην Κανελοπούλου, στις γραμμές του τρένου. Το πρωί πέφτανε οι μπάρες από μόνος τους. Δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί. Ενημερώθηκε, δεν ξέρω αν έχει γίνει.
0: Είχε και χθες παρόμοιο πρόβλημα και μάλιστα γινόταν ρύθμιση με προσωπικό της τροχέας για να διευκολυνθούν.
1: Δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί τώρα, δεν έχω περάσει από αρκετή ώρα. Το πρωί υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και κάποια προβλήματα έχουμε εκεί που γίνονται τα έργα, δηλαδή στα σύνορα της 12ου έχουμε φτιάχνουν τα πεζοδρόμια. Εντάξει, λίγο προσοχή στον κόσμο που κυκλοφορεί σε αυτές τις περιοχές με τα έργα και με λίγο υπομονή.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Προσοχή.
1: Τα υπόλοιπα μέσα στο κέντρο είναι γνωστά τα προβλήματα.
0: Ναι, η Κανακάρη, φαντάζομαι, η Κολοκοτρώνη.
1: Είναι τα καθημερινά μας προβλήματα. Τα οποία εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε συνηθίσει. Κακώς βέβαια, αλλά τα έχουμε συνηθίσει.
0: Η διπλοστάθμευση δεν έχει αμβληθεί, δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Συνεχίζουμε το ίδιο τροπάρι.
1: Η διπλοστάθμευση κρατάει σταθερά και δυνατά. Ειδικά τώρα ήμουν εκεί στην Ροναβάρχων στην πιάτσα και ήταν όλη η Κορίνθο από την Παπαφλέτσα, πίσω την Παπαφλέτσα μέχρι την πλατεία Γερίου, ήταν προπαρκαρισμένοι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όλο το κέντρο είναι ένα πέρα από το πάρκινγκ. Δυστυχώς.
0: Προσοχή λοιπόν από τους οδηγούς, προσοχή βέβαια και για εσάς που έχετε βρεθεί οι επαγγελματίες στο στόχαστρο κάποιων ομάδων κοινωνικών, έτσι, αυτό το διάστημα.
1: Και αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ανησυχητικό ως φαινόμενο, εσείς πώς το κρίνετε?
1: Εντάξει, αυτό είναι περιοδικό, δηλαδή έχουμε ανά τρεις μήνες, τέσσερις γίνεται αυτό το πράγμα. Όπου βρίσκουν αυτοκίνητο, ταξί, σταματημένο, μπαργκαρισμένο, θα το σπάσουν να βρουν έστω και ένα ευρώ μέσα. Οι περισσότερες φορές δεν βρίσκουν χρήματα, απλά άμα τύχει καμιά φορά μπορεί να βρουν. Και αυτό είναι το άσχημο, γιατί αν βρουν μια φορά μετά θα τα σπάσουν όλα στη σειρά.
0: Ναι, και αυτό και βέβαια η ζημιά η οποία μένει στο όχημά σας, στα οχήματά σας, τα οποία είναι εργαλεία δουλειάς, δεν είναι μέσο για διασκέδαση.
1: Έχει μια και πολλές φορές μπορεί να μας πάρουν και τις ταμιακές από μέσα, δηλαδή έχει και αρκετές φορές, γιατί νομίζουν ότι είναι κάτι πολύτιμο ενώ της ουσίας δεν είναι. Και μπορεί να μας πάρουν ή την ταμιακή ή το ταξίμετρο και πολλές φορές μπορεί να μας πάρουν και έγγραφα που εκεί δημιουργείται ακόμα περισσότερο πρόβλημα γιατί πρέπει να τα ξαναβγάλουμε όλα την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Να ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Να ενημερώσω τους ακροατές σας. Γίνεται μια δράση από το ραδιοταξί στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης της πόλης μας το Σαββάτο το πρωί 8.30 ώρα μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου.
0: Ναι.
1: Και το σύλλογο, το Οικολογικό Σύλλογο της Αρρώης θα γίνει μια δεντροφύτευση στην πλατεία της Αρρώης στα πλαίσια του εθελοντισμού και να κάνουμε την πόλη μας όσο μπορούμε πιο όμορφη και πιο πράσινη για μας και για τα παιδιά μας.
0: Πολύ ωραία κίνηση.
1: Όσους συμπολίτες μας θα θέλανε θα μπορούσαν να παραβρεθούν, θα ήταν ευχαριστήσει μας.
0: Είναι ανοιχτή λοιπόν η πρόσκληση. Μπορούν όσοι και όποιοι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν και στη δεντροφύτευση, αλλά κυρίως να στείλουν το μήνυμα αυτό το κοινωνικό που θέλετε να στείλετε κι εσείς με την κίνησή σας. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτή τη δράση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση. Είπαμε και για τις ανάγκες επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής από την πλευρά των επαγγελματιών, γιατί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κάποιων κοινωνικών ομάδων τις τελευταίες ημέρες. Αλλά ακούσαμε και για το κοινωνικό μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει ο Σύλλογος στις 8.30 ώρα το πρωί του Σαββάτου, δενδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της Αρρώης. Και επειδή μιλάμε για κοινωνικά μηνύματα, ένα άλλο κοινωνικό μήνυμα θέλει να στείλει με μια νέα δράση του το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναφερόμαστε στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης, το οποίο θα διοργανωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, και αυτό περιλαμβάνει ένα πλούσιο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα. Θα υπάρχουν δηλαδή δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, από μικρούς και μεγάλους, και μεταξύ άλλων θα υπάρχει και η παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ Σοφία. Είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφτεί την Πάτρα και σε αυτήν την επαφή μικροί και μεγάλοι μπορούν να αισθανθούν όλη την έννοια της συμπερίληψης με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό. Το συγκεκριμένο προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ ενσωματώνει πρωτοποριακές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και καινοτόμα χαρακτηριστικά συναισθηματικής τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την κατοχυρωμένη τεχνολογία τεχνητού δέρματος. Το 2017 έγινε το πρώτο ρομπότ που απέκτησε υπηκότητα από οποιαδήποτε χώρα. Είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως πρέσβυρα των παιδιών πολέμου και ως πρέσβυρα προσβασιμότητας για την διάδοση διεθνών σημάτων νοηματικής και την πολύγλωση διερμηνία προγραμμάτων προστασίας σε περιπτώσεις κινδύνου. Η παρουσία του στην Πάτρα, όπως είπαμε, η παρουσία της το ρομπότ Σοφία για πρώτη φορά αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης και να αναδείξει τη δυναμική της τεχνολογίας στην προώθηση της συμπερίληψης. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 6 την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα υπάρχουν, όπως είπαμε, και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και για τους μαθητές και για τους φοιτητές, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, για να έρθουμε πιο κοντά στις δράσεις αυτές. Μάλιστα, μια εξόχως σημαντική δράση είναι αυτή που θα γίνει στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο από τις 11.30 μέχρι τις 12.30. Εκεί θα γίνει ένας αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο με τη συμμετοχή του Αθλητικού Σωματείου Ύφεστος και της γυναικείας ομάδας καλαθοσφαίρης της Προμηθέας Πάτρας που αγωνίζονται στην νεοσύστατη Women Basketball League, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συμμετοχή δεν γνωρίζει περιορισμούς. Αυτά και πολλά άλλα στην διάρκεια του φεστιβάλ. Εμείς κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δεύτερη ανάγνωση. Ήταν κοντά σας ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Θα περάσουμε στη σύνδεσή μας με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και την μολυγιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικό περιορισμό του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση της αυτής κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μηλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο και ντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 29χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν
2: τεθεί, να προσεγγίνει σε 100 μέτρα, σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή. Για την παραβίαση αυτή, και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Γελούς Ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
2: Από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση, βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 29χρονου 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα, σοβαρά ωστόσο όμως ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον Πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένος και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η σύλληψη του διάχρονου πλοίου και του διάχρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, που προχώρησε το μεταχείο
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Art News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέων την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφερε να σώσει τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συνεγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο. Ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλέ σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική. Βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίθια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα.

0: ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δίθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν δίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη. Ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων του συλληφθέντα. Τώρα, βεβαίως, ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
2: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, τον Υπεριφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης έχουν, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
1: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
3: Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν να διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημέρωση.

0: ημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop, μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συχνηλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτή η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλιμασιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υφλασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
3: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβείας αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν ώστε να πει ένα τέλος στον εφιάλτη των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίας άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάργο Δαδιά στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζουν την ανακοίνωση, 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα Αρτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας του Επικοινότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
6: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι, όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο, και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο, έχουν χαθεί τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και, έχει έρθει και η ελληνική ομάδα διάσωσης, έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον αναφέρουν και με την πλευρά τους και την πλευρά της αστυνομίας αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την Άρτη Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ανθεκτικότητα, διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα, θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από την Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη. Ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου, αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη, το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά, και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας, να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως...
2: Αυτό, mm-hmm. αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι,
2: ναι. Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρους, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου, έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από την νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, mm-hmm. ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Λίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του ΕΡΤ News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαγγελματικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου, θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις μαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός, του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους!

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Οι σημερινοί μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη λοιπόν έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της κληρονομικής ομάδας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη ισοστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη στην ώρα η κοινωνική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
7: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι. Όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν στις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Θα προσδιορίσει την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις, και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως εχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθρεψε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
7: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκπροξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
8: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
7: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κύριος Μαξιμορίδης. Τα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. τοποθέτηση. Ο κ. Τζοράκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και πως σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Στυλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς.

0: το θεσμικό σύνταγμα και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας, και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος I στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χοροδία της ΕΡΤ. Μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
4: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
1: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Παναγιώτα, το πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
6: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτα το υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
1: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
8: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα, και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
6: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θέρμα τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σύριχη, στο σημείο αυτό να

0: κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
2: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη. Συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτηριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το ΠΕΣ αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλαδή, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει. Χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς.
1: Να κλείσουμε με αυτό, ναι,
0: Ελένα. Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκόλ πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Μπιριτού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή.

0: σφοδρή απάντηση της Χεσμολάχ, αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλχάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν στις συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
2: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από την άποψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή σκατοικία, και όλα είναι έξω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία
1: του. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγες και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
2: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 2,10. Στα 2,09 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Red 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόρου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην Αντλία για τους καταναλωτές?
3: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
1: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές. Πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
4: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των ΦΑΝΣ, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα ΦΑΝΣ. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ζωρέντ 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Ανδρή. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Του άντρου αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα, και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω, ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαφρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έξαση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομα από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιγνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024, φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες, παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με Βαρυπινίτη, έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia, και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση.

0: Και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστησε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 29 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή. Μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα, μάλιστα, και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε ευκαιρία στον δυναμή στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, για τη δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει, λοιπόν?
0: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς.
3: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
4: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
0: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
4: Ακριβώς, μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει η δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς, όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και, εκτός των άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
0: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
6: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τα δεκάλεπτα θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ έχει αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαταλόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
0: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
8: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγιακάνο, για το Conference League, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγιακάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι. Οπότε να δούμε, είναι στην κούπη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace. Οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νίκος Γιατράκος, Μαρία Αρβανιτάκη και ο υποφαινόμενος Γιάννης Παντελόπουλος μέχρι τις 5 μαζί σας. Ζήλεψε το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που έκανε δώρο πρόεδρος τη ΣΕΡΤ στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο το σήμερα. Ένα ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, της δεκαετίας του 1930. Εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, το οποίο, όπως τόνισε και ο πρόεδρος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, λειτουργεί κανονικά και μπορεί να το έχει ο Πατριάρχης, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να ακούει τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Θα ακούει και τη δική μας εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε και σήμερα στο αρχείο. Θα πάμε στην εκπομπή Ανεπίκαιρα που είχε εδώ έναν αριθμό εκπομπών ο Αλέξης Μπρούσαλης, οικαστικός. Και σήμερα η εκπομπή που θα ακούσετε αναφέρεται στον γελιογράφο, ζωγράφο, σκητσογράφο, τον Μέντι τον Μποστοτζόγλου, κυρίες και κύριοι, τον γνωστό σε όλους, να το πω όπως τον γνωρίζουμε όλοι, Μποστ. Και μετά, γύρω στις 4 και 5, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, σας έχουμε Αλέξανδρο Χάιδα, τον πρόεδρο του Πανεπιρωτικού Συλλόγου της πόλης μας, ο οποίος θα μας δώσει τραγούδια τραγουδισμένα από τον Σάββατο Σιάτρα, κυρίες και κύριοι, έναν υπέροχο τραγουδιστή που υπηρέτησε το υπηρετικό τραγούδι με τα χρώματα αυτά της Υπήρου. Λοιπόν, να ξεκινήσω όμως, θέλω να συνδέσω την εκπομπή με ένα τραγούδι, θυμήθηκα με αφορμή αυτά που θα ακούσουμε σε λίγο από τον Αλέξη τον Μπρούσαλη για τη ζωή του Μποστ. Θυμήθηκα τον Θέμη τον Ανδρεάδη και θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή μας με ένα τραγούδι, γελιογραφία. Καλή ακρόαση.

0: Ανεπίκαιρα, σοβαρά ή ευτράπελα με τον Αλέξη Μπρούσελη.
1: Αρχίστε.
2: Γεια σας φίλες και φίλοι των Ανεπικαίρων. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Αλέξης Μπρούσελης. Κοντά μας η Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, φιλόλογος ιστορικός, λυκειάρχης Ρίου και ο φίλος της εκπομπής Διονύσης Λαγογιάννης, χημικός. Κοντά μας επίσης εκτάκτως η κόρη μου Ήρης Μπρουσαλιοτρέου. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν γελιογράφο, σκητσογράφο, ζωγράφο και σατυρικό θεατρικό συγγραφέα που άφησε εποχή μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Το γνωστό σε όλους μας Μποστ, δηλαδή τον Μέντι Μποσταντζόγλου, που άφησε εκτός από το έργο του και τους δύο ταλαντούχους γιους του, τον Γιάννη γνωστό ηθοποιό και τον Κώστα γραφίστα, παλιό μου φίλο, στον οποίο αφιερώνω ετούτη την εκπομπή. Κατά χρώμα του δημόσιου ραδιοφωνικού χρόνου, για να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε στιγμές δύσκολες που πέρασα, στον κύριο Βασίλη Λιβαδά, την κυρία Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, την κυρία Χρυσή Κοσμάτου, σε έναν υπέροχο άνθρωπο που δεν θέλει να λέμε το όνομά του και βοήθησε πάρα πολύ, στον Βασίλη Χριστόπουλο, και στο νέο μας φίλο κύριο Διονύση Λαγογιάννη. Τέλος, απευθύνω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιάννη Παντελόπουλο που διευκόλυνε με όλα τα μέσα τη συνέχιση της εκπομπής. Το μικρόφωνο τώρα το δίνω στην κυρία Αλεξανδροπούλου που θα μας παρουσιάσει με λίγα λόγια ένα σύντομο βιογραφικό του Μποστ για να περάσουμε γρήγορα στα ευθυμογραφικά του κείμενα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ο Μποστ γεννήθηκε ως Χρύσανθος Βοστατζόγλου στην Κωνσταντινούπολη. Το 1920 εγκαθίσταται με την οικογένειά του στη Ρουμανία και το 1926 μετακομίζει οικογενειακό στην Αθήνα, όπου ως μαθητής γυμνασίου αρχίζει τα σκίτσα. Την ίδια εποχή αποκτά το παρατσούκλι Μέντις. Το 1939 δίνει εξετάσεις και εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά σύντομα την εγκαταλείπει. Κατά τη διάρκεια της κατοχής οργανώνεται στο ΕΑΜ και μέσα στα Δεκεμβριανά γράφει τους πρώτους του στίχους, ενώ το 1946 εκδίδει με δικά του έξοδα το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ο Άγιος Φανούριος». 4 χρόνια αργότερα παντρεύεται τη Μαρία Παπαγιανακοπούλου. Αποκτούν 2 γιους, όπως προείπε ο κύριος Μπρούσαλης, τον Κώστα και τον Γιάννη. Ανοίγει ένα διαφημιστικό γραφείο που δεν θα μακροημερεύσει και εργάζεται ως εικονογράφος σε παιδικά περιοδικά. Το 1952 πιάνει δουλειά στην Καθημερινή, αρχικά ως διανομέας και αργότερα ως εικονογράφος στις εικόνες, ενώ αργότερα συνεργάζεται στο περιοδικό Ταχυδρόμος. Το 1959 στρέφεται στην πολιτική γελιογραφία με τον Μποστάνη του Μποστ. Σταδιακά αρχίζει να πλάθει τους ήρωές του, τη μαμά Ελλάδα, τον Πιναλέοντα και την Ανεργίτσα. Το Δεκέμβριο του 1959 εκδίδει το πρώτο του άλμπουμ «Σκίτσα του Μποστ», ενώ τον επόμενο χρόνο ακολουθεί το «Λεύκομά μου» και ένα χρόνο μετά το «Κείμενα και Σκίτσα». Παράλληλα, κάνει εκκεντρικές διαφημίσεις που έμειναν ιστορικές, μεταξύ άλλων για το Renault Dauphine και τα χρώματα Flowcoat. Συνεργάζεται με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ενώ αρχίζει να γράφει για το θέατρο και να δουλεύει με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μελοποιεί 2 τραγούδια του, την Είσοδο των Αζωρών και τη Ρομβία. Το 1964 γράφει τη γνωστή μας Φαύστα. Επίσης, με τον Μίκη Θεοδωράκη πάλι, την όμορφη πόλη, που παίζεται στο θέατρο Πάρκ και στο έργο αυτό, στους χαρακτήρες συμπεριλαμβάνονται η μαμά Ελλάς, ο Πιναλέον και η Ανεργίτσα, ενώ παράλληλα ανοίγει το κατάστημα Λαϊκέ Εικόνε. Με την κήρυξη της δικτατορίας κρύβεται για αρκετές μέρες. Στις έρευνες στο σπίτι και το μαγαζί του κατάσχεται και χάνεται μεγάλο μέρος των βιβλίων και του αρχείου του. Το 1972 συμμετέχει στο περιοδικό Αντί, στο ένα και μοναδικό τεύχος που κατόρθωσε να κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά, ενώ με τη μεταπολίτευση ξαναρχίζει τη συνεργασία με το χρονογράφημα στην Αυγή και με το νέο Αντί. Παράλληλα συνεργάζεται με την Πρωινή, με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και το 1981 με το Ριζοσπάστη. Κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ, όπως και το 1985, πάντοτε όμως χωρίς να εκλεγεί, μη παραλείποντας ποτέ από το βιογραφικό του, να σημειώνει το μη μέλος της Ένωσης Συντακτών, όπου δεν ευδόκησε ποτέ να γίνει δεκτός, παρά την εντυπωσιακή σε πάθος και διάρκεια συνεργασία του με τον ημερήσιο τύπο της εποχής. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ιδιαίτερα γόνιμη είναι η συνεργασία του με το Θανάση Παπαγεωργίου, τη Λίδα Πρωτοψάλτη και το Θέατρο Στοά. Το 1984 ξανανεβαίνει η Μαρία Πενταγιώτησα από το Θεσσαλικό Θέατρο, γράφει το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα σε παραγγελία του Θανάση Παπαγεωργίου, η οποία και ανεβαίνει το καλοκαίρι στο Ηρώδιο. Αυτό το έργο του 1994 αποτελεί και το κύκνιο άσμα του, αφού πεθαίνει την επόμενη χρονιά στις 13 Δεκεμβρίου του 1995.
2: Τα κείμενα που θα παρουσιάσουμε συμπληρώνουν την πρώτη έκδοση της Φαύστας αλλά και την επανέκδοσή της από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι Αιγαίο αυτό το άγνωστο και το σενάριο.

0: εξερευνών το ελληνικό αρχιπέλαγος, Αιγαίων αυτό το άγνωστο. Αφού ματέως επερίμενα 3 μήνες να με προσκαλέσει καμιά αεροπορική εταιρεία στο εξωτερικό, αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω σε ένα γνωστό μου ναυτικό πράκτορα, μήπως υπάρχει ελπίδα να πάω στο εσωτερικό, έστω κατάστρωμα, αλλά υπό τον όρο να έχει και φαΐ. Ο φίλος μου, Πέτρος ελέγεται, ο άνθρωπος δραστήριος, τα κατάφερε, και ένα μεσημέρι που γύρισα σπίτι με μαύρη καρδιά από τα λάβαρα του αντικαρκινικού αγώνος, μου έφερε την χαρμόσυνον αγγελία.
1: Εντάξει, Σάββατο απόγευμα μέχρι Δευτέρα πρωί θα κάνεις κρουαζιέρα τρελή. Σύρος, Τίνος, Μύκονος, έχεις ξαναπάει?
0: Όχι.
1: Ορίστε, θαυμάσια ευκαιρία να πας. Είσαι ευχαριστημένος?
0: Δεν απάντησα αμέσως. Σήμερα η τεταμένη κατάσταση επιβάλλει σύνεση και όχι ενθουσιασμούς. Δεν μπορώ να σου πω αμέσως, Πέτρο μου. Πρέπει να το σκεφτώ και να σταθμίσω τα πράγματα. Κάνει να σου απαντήσω αύριο?
1: Πώς δεν κάνει?
0: Έτσι είπε ο Πέτρος και έφυγε. Ήταν θλιμμένη Παρασκευή όταν μου το πρότεινε. Περίμενα μέχρι 12 μεσημέρι του Σαββάτου, μήπως έχουμε νεότερα από καμιά άλλη εταιρεία. Πέρασα βιαστικώς 2-3 φορές έξω από την Air France, ανέβηκα Lufthansa, χωρίς αποτέλεσμα. Έφτασα μέχρι Ethiopian Airline και Turk Hawaii Olari και έκανα πως κοιτάω τις βιτρίνες, και στις 12:30, όταν είδα και απόειδα πως θα κάτσω Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, πήρα τον Πέτρο στο τηλέφωνο. Ακούω, Πέτρο, τακτοποίησα τις εργασίες μου, τώρα είμαι ελεύθερος και μάλλον θα έρθω. Τι ώρα φεύγει το πλοίο, είπες?
1: Στις 2, ακριβώς. 1:30 να είσαι στο ρολόι. Θα σε περιμένω.
0: Στο ρολόι ήμουν 1:15, ντυμένος πολύ σπορ. Πήρα και ολίγους σπορ, πτύοντας φλούδ και χαζεύοντα βαπόρ. Ωραία βεβαίως είναι τα αεροπλάνα, σκέφτηκα, αλλά τι τα θέλετε, μόνο με το βαπόρ αισθάνεσαι ασφάλεια. Και να βουλιάξει που λέει ο λόγος, με λίγο κολύμπι γλιτώνεις. Πιάνεσαι από κάπου, βγαίνεις σε καμιά νακτή, καμιά φορά σώζονται μόνον 2, εσύ κι αυτή, ωραιοτάτη ξανθή με υπέροχο σώμα, και γλιτώνεται σε ένα έρημο νησί με χουρμαδιές, κοκοφίνικες, πλούσια βλάστηση και εξωτικά πουλιά, και ενώ το υπέροχο φεγγάρι να ανεβαίνει στον ουρανό, αυτή θα σου τραγουδάει νοσταλγικά τραγούδια της πατρίδας της και θα σε νανουρίζει χαϊδεύοντάς σου τα μαλλιά. Ο μόνος φόβος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μην εμφανιστούν τίποτες άγριοι κανίβαλοι με δηλητηριώδη βέλη. Μ' αυτό θέλω να πω πως και τα θαλάσσια ταξίδια δεν είναι και αυτά ασφαλή 100%, αλλά νομίζω πως κατά κάποιο τρόπο είναι ασφαλέστερα από το αεροπλάνο. Έπειτα μήπως όλα τα νησιά έχουν κανιβάλους? Άσου τύχη και νησί τελείως ακατοίκητο. Αυτά είναι ζητήματα καθαρός τύχης. Αλλά και να εμφανιστούν, ξέρω να υπερασπίσω και τον εαυτό μου και εκείνη. Θα πολεμήσω άγρια και αποφασιστικά ως Έλλην μαχητής, σκορπίζον το θάνατο στους ηθαγενείς. Ξέρω πως ο αγών θα είναι άνισος και ίσως συλληφθώ και χμάλωτος, και θα καίει ο ήλιος όταν θα με μεταφέρουν οι άγριοι με αλαλαγμού στην καλύβα του αρχηγού. Ξέρω από τώρα μάλιστα τι θα με ρωτήσει.
2: Πότε ήρθες εδώ?
0: Δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν, θα απαντήσω.
2: Και γιατί κάθεσαι στον ήλιο?
0: Έτσι θέλω. Θες καμιά λεμονάδα, μου είπε ο Πέτρος. Σε βλέπω άσχημα. Οι μαύροι εξαφανίστηκαν ως διαμαγείας. Ο λευκός Πέτρος ευρίσκεται μπροστά μου. Δεν έχω τίποτα, πάμε. Άργησες, μωρέ Πέτρο. Μπρος ο Πέτρος, πίσω εγώ ο Μαύρος, μπήκαμε στον Καραϊσκάκι το πλοίο. Έλα, μου είπε, να πάρουμε κάτι στο μπαρ να συνέλθεις. Τι θα πάρεις? Τι έχει?
1: Απ' όλα υπάρχουν στον Καραϊσκάκι.
0: Τότε ας πάρουμε έναν καραουισκάκι, αλλά χωρίς σόδα. Κατέβαζα σε μικρές γουλιές τον ένδοξο οπλαρχηγό, κοιτάζοντας γύρω μου. «Ποιος είναι αυτός, Πέτρο?» ρώτησα, δείχνοντας μια φωτογραφία μεγάλη.
1: «Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, νομικός».
0: Α, χαίρομαι που κερδίζουν οι δικηγόροι. Άλλες εποχές τέτοια πλοία ανήκαν στους εφοπλιστές. Ειλικρινά χαίρομαι.
1: Μα είναι ο νομικός της εταιρείας.
0: Κατάλαβα για βλάκα με παίρνεις. Μάλιστα, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Και από ό,τι βλέπω θα πληρώνεται καλά. Αλλιώτικα δεν θα αγόραζε τόσο μεγάλο καράβι. Θα μου φανεί λοιπόν καθόλου παράξενο αν αύριο μου πούνε ότι το τάδε πλοίο ανήκει σε ζωγράφο. Πέτρο, δεν ρωτάς με τρόπο στην εταιρεία αυτή αν χρειάζονται καλλιτέχνες?
1: Θα ρωτήσω.
0: Είπε ο Πέτρος και πλήρωσε τα ποτά.
1: Έλα να σε πάω τώρα στην καμπίνα σου.
0: Ακολούθησα πυθύνιος και έβαλα τα πράγματά μου εκεί που μου είπε. Τακτοποιήσου τον άκουσα να λέει και έλα μετά στη γέφυρα. Έπαιξα λίγο με τα νερά της βρύσης. Το κόκκινο έβγαζε ζεστό νερό. Δοκίμασα τα κρεβάτια, διάλεξα το μαλακότερο και διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση. Εις περίπτωση σήματος κινδύνου, άπαντες οι επιβάτε να μαζευθούν με τα σωσίβια των εις το κατάστρωμα αριθμός 1. Το εισημείωσα. Βγαίνοντας ρώτησα έναν γαμαρότο ποιο είναι το κατάστρωμα 1. Ο άνθρωπος μου το έδειξε ευγενέστατα. Υπολόγισα νοερά. Είμαστε τόσοι. Ο χώρος είναι τόσος. Άρα μας παίρνει όλους. Μέτρησα τις βάρκες, διέρεσα το σύνολο. Εντάξει και στο ζήτημα αυτό. Υπήρχε θέσεις διόλους. Ουδείς θα επνίγει το. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Η θάλασσα είχε ελαφρό κυματισμό. Και είχε δίκιο ποιητής. Η έκταση του γαλανού Αιγαίου εκυμάτω με ύψιλο. Και εκυμάτω απαλά. Ούτε απότομα σκαμπανεβάσματα, ούτε επικίνδυνες κλίσεις. Γύρισα όλο το πλοίο. Ανέβηκα και κατέβηκα όλες τις σκάλες. Πήγα μπροστά να δω πώς σκίζονται τα κύματα και πίσω για να δω τον αφρό που βγάζαν οι έλικες. Πήδηξα κοφίνια, πέρασα πάνω από παλαμάρια, έπιασα τις αλυσίδες της άγκυρας, ανέβηκα στη γέφυρα, είδαμε τα κιάλια, έσκυψα να δω πώς δουλεύουν οι μηχανές, κοίταξα τα φινιστρίνια τους μαγείρους που ετοίμαζαν το βραδινό φαγητό, δοκίμασα όλες τις εσλόγκ, γνώρισα όλες τις τραπεζαρίες, διάβασα 6 εφημερίδες, 3 περιοδικά. Μπήκα, βγήκα 2-3 φορές στην καμπίνα μου χωρίς λόγο, βυθίστηκα στην ανάγνωση του χάρτη για να δω πού βρισκόμαστε. Βρήκα τη Γιάρο. Σιγουρεύτηκα για τη θέση του Αγιώργη και υπολόγισα ότι σε μισή ώρα θα ήμασταν στην Κύθνο. Πράγματι, σε μισή ώρα ήμασταν στη Γιάρο. Με είχε μπερδέψει ο Αγιώργης. Η ώρα ήταν 3:30 και το βαπόρι δεν έλεγε να ξεκολλήσει από ορισμένα νησιά. Πήγα από την άλλη μεριά του πλοίου, είπα σκεύοντας όσα τραγούδια ελαφρά και σοβαρά ήξερα, είπα και μερικά του Χατζηδάκη. Πέρασα έτσι μισή ώρα με ευχάριστη μουσική και ξαναπήγα από την άλλη μεριά. Ήμασταν ακόμα εκεί. Φαίνεται ότι εκεί κοντά θα είχε βυθιστεί κανένα καράβι που μετέφερε κόλλα και εμπόδιζε τις έλικες του Καραϊσκάκη. Το ίδιο έγινε και έξω από την Τζιά. Πήγα ξανά στο χάρτη, μελέτησα πάλι καλά και έβγαλα ξανά αποτελέσματα άλλαν τ'άλλων. Σύμφωνα με αυτά η Αλεξάνδρεια πρέπει να ήταν πολύ κοντά μας. Ζήτησα τα κιάλια και μου φάνηκε πως είδα και ανθρώπους με φέση. Τώρα Αιγύπτιοι ήταν, Τούρκοι κάτοικοι της Μύρνης ή ήταν Καρπάθιοι με τις τοπικές τους στολές. Αυτό δεν μπόρεσα να το ξεχωρίσω καλά. Έτριψα καλά τους φακούς και ξανακοίταξα. Ήταν κατακόκκινα και μεγάλα. Έβγαλα επιφόλιμο θαυμασμό. «Πέτρο, κοίτα κι εσύ».
1: Τι έπαθες και κοιτάζεις συνέχεια τα καφάσια με τις ντομάτες? Δεν βρήκες τίποτα άλλο να κοιτάξεις? Ντομάτες είναι και τις πάνε στη Σύρο.
0: Έδωσα απογοητευμένο τα κιάλια πίσω. Πράγματι, όλο το κατάστρωμα ήταν γεμάτο κασέλες με ντομάτες, φρούτα και κυβότια με ψαροκασέλες. Πάλι καλά που δεν είδα καμιά μαρίδα για φάλαινα. Θα αναστάτωνα το πλοίο κι ίσως να μου πέφταν τα κιάλια στη θάλασσα. Κατά τις 5 φάνηκε επιτέλους μακριά η Σύρος. Φώναξα «Γη!» και το είπα και στους άλλους. Σε μια ώρα το πολύ θα πατούσαμε χώμα μετά από τόσο βασανιστικό και ρυψοκίνδυνο ταξίδι στο αχανές Αιγαίο.
3: Σύρος, The Lucum Island.
0: Το βαπόρι στην Σύρον εμπήκε σιρίζον και σύρον κι εγώ τα βήματά μου και σύρον παραλλήλως και την βαλίτσαν κατήλθον εις την Σύρον. Ήμουν λιγάκι εκνευρισμένος διότι προλίγου ακριβώς. Είχα μια οξυτάτη συζήτηση με μια νεαρή Γαλλίδα, την οποία όμως έβαλα στη θέση της καταλλήλως. Ήμασταν διάφοροι επιβάτες στη γέφυρα του πλοίου και εγώ, εν τη επιθυμία μου να τη διευκολύνω εννοείται, της είπα δείχνοντάς της τον υπέροχο όγκο του νησιού, χωρίς καμιά υστεροβουλία. «Ici, mamzelle, la île de Cire».
4: «Vous êtes sûr?»
0: με ρώτησε, δηλαδή αν ήμουν από την Σύρον. «Νο», απάντησα, «je suis Athènes», δηλαδή από της Αθήνας. Και την έβαλα στη θέση της, διότι από ό,τι κατάλαβα είχε διάθεση ερωτοτροπίας. Η Γαλλίδα γενικώς νομίζω ότι ξεκινούν από την πατρίδα των με εσφαλμένη γνώμη περί Ελλήνων. Νομίζουν ότι όλοι οι Έλληνες πίπτουν θύματα της γοητείας των και αυτός ίσως ήτο και ο λόγος της αδιακρίτου ερωτήσεώς της. Η Σύρος δεν είναι μεγάλο νησί, αλλά ούτε και μικρό είναι. Μάλλον μέτριο μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Στο μέγεθος είναι σαν την Τίνο. Οι άνθρωποι που το κατοικούν μοιάζουν σαν και εμάς και ντύνονται όπως εμείς. Η στολή δε των αυτών μοιάζει καταπληκτικά με τη στολή των Ελλήνων αυτών. Μίλησα με αρκετούς κατοίκους τη γλώσσα τους. Δείχνουν φιλήσυχοι και ευγενείς, χωρίς αγρίες διαθέσεις. Κανίβαλων δεν είδα πουθενά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εσωτερικό της νήσου, διότι δεν πρόλαβα να το εξερευνήσω όλο. Αλλά πιστεύω ότι και εκεί δεν θα υπάρχουν. Ρώτησα για ταμ-ταμ. «Όχι», με διαβεβαίωσαν. «Μόνο μπαμ-μπαμ κάθε Πάσχα, αλλά και αυτό με τον καιρό κοντεύει να εκλείψει». Μικρό διαφορέ δηλαδή, διότι αν το μπαμ-μπαμ έλεγε το μπαμ-μπουμ, θα ήταν παρόμοιο με το δικό μας Πάσχα της Ορθοδοξίας. Παρόλο που έπειτα από τόσο μεγάλο ταξίδι είχα γίνει ένα είδος σεβάχ θαλασσινού, ομολογώ ότι ετρόμαξα όταν αντίκρισα το τελώνιον. Ο Πετρός με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι είναι το

0: Οι κάτοικοι αντί κρέας τρώγουν ζώα που βόσκουν στην θάλασσα, τα οποία ονομάζουν ψάρια και τα μαγειρεύουν σε ένα γραφικό αντικείμενο με λαβή που όλοι στο νησί αυτό φωνάζουν τηγάνι, άγνωστο γιατί. Όταν θέλουν να τα φάνε, βάζουν μέσα στο τηγάνι ένα πράγμα κίτρινο που το λένε λάδι. Ρίχνουν τα ψάρια, μετά ανοίγουν το στόμα τους, τα βάζουν μέσα, τα μασάνε και τα τρώνε. Μετά τα χωνεύουν. Δεν έκατσα πολλή ώρα στο νησί και δεν έμαθα τι κάνουν κατόπιν. Θέλησα να παρακολουθήσω πώς τα μαγειρεύουν. Στην προκυμία έκαιγε μια φωτιά και μια κάτοικος του νησιού, αφού έβαλε λάδι μέσα στο τηγάνι, έριξε μέσα μερικά ψάρια. Με είδε που κοίταζα περίεργα και μου είπε:
1: «Προσέξτε τα, σας παρακαλώ».
0: Και αυτή πήγε να μιλήσει με κάποιαν άλλη. Εγώ έκατσα κάτω και έκπληκτος τα πρόσεχα. Πρόσεξα πρώτα πως κοκκίνησαν. Μετά το χρώμα τους ήρθε προς το καφέ σκούρο. Μετά πρόσεξα πως άρχισαν να μαζεύουν και τελικά να μαυρίζουν. Με τι μυστήριο φαΐ είναι αυτό, σκέφτηκα. Πως το τρώνε έτσι μαύρο. Τι γεύση άραγε να έχει. Το τηγάνι τώρα έβγαζε μαύρο καπνό και μέσα τα ψάρια έμοιαζαν με μικρά κάρβουνα. Εγώ ξεκολουθούσα να προσέχω, χωρίς να ξεκολλάω τα μάτια μου από το τηγάνι. Σε λίγο ήρθε η γυναίκα. Πήρε το τηγάνι και έριξε όλο το περιεχόμενο στη θάλασσα.
1: «Τα κάψατε»,
0: μου είπε. Πήρα τα πόδια μου συντετριμένος και εξερεύνησα το υπόλοιπο νησί. Σε κάποιο μαγαζί μπήκε ένας επιβάτης του βαποριού, ξένος, και αγόρασε ένα κουτί που το είπε «Thank you». Ζήτησα κι εγώ ένα «Thank you» και όταν αργότερα ανέβηκα στο βαπόρι αντελήφθην ότι στη διάλεκτο του νησιού αυτού «Thank you» λένε τα λουκούμια. Προσέφερα στον φίλο μου: «Πέτρο, θα πάρεις ένα thank you?» Ο Πέτρος πήρε ένα thank you λέγον «Λουκούμι». «Συριανά, ευχαριστώ». Για έναν που δεν ξέρει, βλέποντας το thank you, θα πει πως πρόκειται για λουκούμι. Κι όμως, σαν τα Συριανά thank you αμφιβάλλω αν υπάρχουν σε άλλα νησιά. Σε πολλά βάζουν μέσα τριαντάφυλλους, άλλα παλικαρίδι, φιστίκι και έτσι τα thank you αποκτούν ένα θαυμάσιο άρωμα. Μέτρησα κάπου 20 μαγαζιά που πουλάνε αυτό το είδος και σχεδόν όλα είναι βραβευμένα σε διεθνείς εκθέσεις. Αβράβευτο thank you δεν πουλιέται πουθενά, ούτε αβράβευτη χαλβαδόπιτα. Με μεγάλες προφυλάξεις προχώρησα στο εσωτερικό της πόλεως, βρέθηκα σε μια μεγάλη πλατεία με ένα μεγάλο κτίριο με σκαλοπάτια όπερας. Εδώ μένει ο δήμαρχος των Ιθαγενών του νησιού. Μπροστά είχε μια εξέδρα μαρμάρινη για τους μουσικούς των ταμ-ταμ. Δίπλα σε αυτήν ένα ψηλό βάθρο, το άγαλμα κάποιου ήρωστον. Στη βάση του αγάλματος με Συριανά γράμματα έγραφε «Ανδρέας Μιαούλης». Μιαούλη στη διάλεκτό του θα πει αυτός που πολέμησε τους εχθρούς, λευθέρωσε την πατρίδα του, άνοιξε τις θάλασσες για να μπορεί να μεταφέρεται παντού το thank you και να μαγειρεύουν οι ντόπιοι ελεύθεροι τα ψάρια με το τηγάνι. Το ίδιο πάνω κάτω σημαίνει και το Κανάρης και Καραϊσκάκης. Και όπως οι τρεις αυτοί ήρωες υπηρέτησαν τους Έλληνες τότε, έτσι και τα βαπόρια που φέρνουν σήμερα τα ονόματά τους εξακολουθούν να υπηρετούν την Ελλάδα και να μεταφέρουν ελεύθερους ανθρώπους σε ελεύθερα νησιά. Ας αφήσουμε τώρα την υπόλοιπη εξερεύνηση στα ενδότερα του νησιού και ας γυρίσουμε σιγά σιγά στον ήρωα Καραΐσκων. Μη τυχόν φύγει και μας αφήσει ξένους μεταξύ αγνώστων στην ηρωική Σύρων, διότι από το Τελώνιον μέχρι το Τελωνίον της ηρωικής Τίνου η απόσταση είναι περίπου 20 ηρωικά χιλιόμετρα ηρωικής κολυμβήσεως για έναν που δεν έχει ναύλα. Έπειτα και ολόκληρη η περιοχή εκείνη λένε πως έχει ψάρια που δεν διακρίνονται για τον φιλελληνισμό τους. Θα συμπλήρωνα εγώ τώρα αυτά για μια εποχή όπου τα καράβια μας είχαν ονόματα Μιαούλης, Κανάρης και Καραϊσκάκης.

0: Μέντι Μποσταντζόγλου, το σενάριο. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης, που εθαύμαζε το γράψιμό μου, δούλευε ως καλλιτεχνικός συντάκτης σε μια εφημερίδα και είχε πολλές κινηματογραφικές γνωριμίες. Πάντα μου έλεγε τα έργα και ότι ο λόγος για τον οποίο ο κινηματογράφος μας χωλαίνει είναι διότι δεν υπάρχουν καλά σενάρια.
1: Δώσε μου κάτι καλό και να λαμβάνω, να στο γυρίσω αμέσως. Ο Μπαρμπουνόπουλος, παραγωγός, είναι φίλος μου.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Τη φίρμα Μπαρμπουνόπουλος και Σία δεν ξέρεις? Πού ζεις τότε? Δεν έχεις δει το Αμάρτησα και μπήκα στον πειρασμό?
0: Όχι.
1: Την κομεντή Σκάνδαλα στο Τελωνείο?
0: Ούτε.
1: Ούτε τη Φεσοπούλα που έκανε πάταγο με την Τιτή Καβρατσάνου? Ξέρεις, ο Μπαρμπουνόπουλος τη λανσάρισε.
0: Όχι.
1: Ούτε το ντοκιμαντέρ Ψυχράδες και Ρεύματα? Τίποτα?
0: Τίποτα.
1: Καλά, τότε δεν έχει σημασία. Θα είσαι πιο ανεπηρέαστος. Βρε, γράψε μου κάτι καλό για την Τιτίκα και φέρτο μου, να το πάμε μαζί.
0: Σύμφωνη, τη Δευτέρα θα το έχει. Μετά τα λίγα αυτά λόγια χωρίσαμε. Ο Βαγγέλης πήγε στη δουλειά του και εγώ έπεσα με τα μούτρα στο γράψιμο. Εργάστηκα σκληρά για να ανυψώσω τον ελληνικό κινηματογράφο ποιοτικά. Μια εβδομάδα αργότερα πήγα μεσημέρι στο γραφείο του με την τσάντα μου.
1: Πώς πάμε?
0: Έτοιμος για την Τιτίκα.
1: Έβγαλες τίποτα καλό?
0: Έφτιαξα κάμια δεκαριά να διαλέξει.
1: Ωραία τότε. Η δουλειά με τον Μπαρμπουνόπουλο είναι κλεισμένη. Ίσως και επιτόπου να υπογράψεις τα συμβόλαια.
0: Βρε, ας αποδοθεί καλά το έργο μου από την Τιτίκα και το χρήμα είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρει. Δουλεύω για την τέχνη.
1: Ωραία τότε. Πάμε.
0: Μπήκαμε σε ένα ταξί και πήγαμε στο στούντιο. Ήταν διάλειμμα γυρίσματος και η Τιτίκα με μια ρόμπα καθόταν πτώμα σε μια πολυθρόνα από την υπερένταση. Είχε δώσει όλο της τον εαυτό στο έργο, θαύμα στην κολοπετινίτσα. Ο Βαγγέλης έκανε τις συστάσεις.
1: Τιτίκα μου, να σου συστήσω τον κύριο που σου έλεγα.
2: Α, χαίρομαι πολύ.
0: Δεσποινής Τιτίκα, χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά. Σας έχω θαυμάσει χιλιάδες φορές στο πανί. Σας θαύμασα στο ντοκουμαντέρ Ψυχράδες και Ρεύματα, στον Πειρασμό του Τελωνίου και στο Αμάρτησα με Σκάνδαλα. Μπορώ να πω, χωρίς να θεωρηθώ κόλαξ, πως το όνομά σας είναι μια εγγύηση ποιότητος. Ορισμένα έργα σας τα έχω δει 10 και 15 φορές, ασχέτως αν τα σενάρια δεν είναι στο ύψος σας.
2: Γι' αυτό είπα στο Βαγγέλη που σας γνωρίζει να με φέρει σε επαφή μαζί σας. Μου είπε ότι είστε καταπληκτικός.
0: Δεσποινής Τιτίκα μου, δεν μου αρέσει να περί αυτό λογώ. Θα εκεστώ μόνο να σας διαβάσω μερικά, βασίζομαι στην κρίση σας.
2: Καθίστε και αρχίστε λοιπόν, σας ακούω με ενδιαφέρον.
0: Έκατσα, άνοιξα την τσάντα και έβγαλα το πρώτο σενάριο. Ήταν το δράμα «Μητέρα παρασύρθηκα». Η υπόθεση ήταν ως εξής. Την ώρα που κοιμάται μια νέα, γίνεται νεροποντή. Παρασύρεται από ένα χήμαρο και μπαίνει στο δωμάτιο ενός εργένη. Πλέκεται εκεί ένα ειδήλιο. Αλλά την ώρα που αυτός επιχειρεί να την κάνει δική του, γίνεται μια άλλη νεροποντή με αντίθετον κατεύθυνση. Και η νέα μετά από ουσία 8 μηνών ξαναμπαίνει στο σπίτι της και γλιτώνει την τιμή της. Αυτό ήταν το «Μητέρα παρασύρθηκα». Πώς σας φάνηκε?
2: Είμαι ακόμη συγκινημένη. Δεν περίμενα τόση δύναμη φαντασίας.
1: Και πού να είδεις και τ' άλλα, Τιτίκα. Αυτό ήταν μικρό δείγμα.
0: Έτσι είπε ο Βαγγέλης. Ακούστε και ένα άλλο, είπα βγάζοντας ένα αισθηματικό. Με λίγα λόγια έχει ως εξής. Μια κοπέλα στο δρόμο τη δαγκώνει ένα σκυλί λυσασμένο. Η νέα πηγαίνει στο λυσιατρίο για θεραπεία. Και εκεί την ερωτεύεται ο γιατρός που της κάνει τις ενέσεις. Ο γιατρός όμως είναι ραβωνιασμένος. Αλλά επειδή το πάθος του για την κοπέλα είναι ισχυρό, προτείνει στη μνηστή του να το διαλύσουν φιλικά για να πάρει τη λυσασμένη. Οι συγγενείς της κοπέλας ρίχνονται στο γιατρό για την προσβολή και η πρώην πεθερά του σε μια δραματική σκηνή τον δαγκώνει. Μέσα σε λίγο καιρό ο άτυχος γιατρός πεθαίνει λυσασμένος λέγοντας «Με φάγαν τα σκυλιά». «Πώς σας φαίνεται αυτό?» ρώτησε όταν τελείωσα το δεύτερο.
2: 10 φορές πιο ανώτερο από το πρώτο. Τι τίτλο έχετε?»
0: «Η Λίσσα και οι άλλοι».
2: «Ωραίο είναι. Αλλά δεν έχει πολύ ρόλο για μένα. Όλο ο γιατρός κυριαρχεί».
0: «Δεν αντιλέγω, αλλά και στις λίγες που εμφανίζεστε θα χαλάσετε κόσμο. Ξέρετε τι είναι να βγαίνετε σκηνή με αφρού στο στόμα?»
2: «Μα αφού θα έχω υποβληθεί σε θεραπεία, γιατί να λυσάξω?»
0: «Διότι ο γιατρός με τους καυγάδες παραμελεί τη θεραπεία σας και η νόσος προχωρεί».
2: «Και πώς τελειώνει το έργο?»
0: «Να, μόλις ο γιατρός πεθαίνει, γυρίζετε στο φτωχικό σας δωμάτιο με αφρού στο στόμα. Γίνεται μια τρομερή νεροποντή που πέφτει πάνω σας, πεθαίνετε διότι ως γνωστόν ο λυσασμένος δεν αντέχει το νερό, με τις πρώτες ψυχάλες θα δείξετε ότι ψοφάτε. Εδώ μπορούμε να δείξουμε και λίγες καταστροφές, τίποτα γεφύρια πεσμένα, ψόφια άλογα, να το κάνουμε κοινωνικό».
2: «Τι να σας πω, αυτό πια είναι ζήτημα παραγωγού. Τι άλλο έχετε?»
0: «Το τρίτο λέγεται «Κατατρεγμένη της μοίρας». Αρχικό ζείτε στην Ονδούρα ευτυχής. Ξεσπάω τη φων Χάτη, πνίγεται ο άνδρας σας και σας παντρεύεται τότε ένας σκηνοθέτης που γυρίζει σκηνές της καταστροφής και σας πηγαίνει στο Hollywood. Ένα μήνα μετά καίγεται η βίλα σας, καίγεται και ο άνδρας σας και αποφασίζετε να έρθετε στην Ελλάδα να ησυχάσετε και να βρείτε σταθερότητα. Μένετε στο Περιστέρι και ξαφνικά σε μια καταιγίδα γκρεμίζετε το σπίτι σας και πνίγεστε κι εσείς».
2: «Δεν νομίζετε ότι το έργο αυτό θα είναι πολύ έξοδο? Τόσες πλημμύρες και καταστροφές για να γίνουν?»
0: «Μη φοβάστε, θα κολλήσουμε κομμάτια από επίκαιρα. Το πολύ πολύ θα μας χρειαστεί μια βάρκα. Όλο το έργο γίνεται σε μια στέγη. Εκεί σκαρφαλωμένη σας γνωρίζει ο σκηνοθέτης. Εκεί ανεβαίνετε όταν πιάνει φωτιά και εκεί ξανανεβαίνετε όταν βρέχει στο Περιστέρι. Μπορούμε να το ονομάσουμε και ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές».
2: «Τι άλλο έχετε?»
0: «Απ' όλα έχω. Εσείς τι θέτε? Αισθηματικό, αντιστάσεως, περιπετειώδες. Έχω και ένα ωραίο αστυνομικό αν ενδιαφέρεστε. Είναι ό,τι πρέπει για σας. Λέγεται «Ο σκελετός της Κέρκυρας». Α, βρούμε και ένα μουσικό που να γράφει καλή μουσική για τους σκελετούς, θα χαλάσει κόσμο».
2: «Πώς είναι πάνω κάτω?»
0: «Να, ζείτε στην Κέρκυρα από 100 ετών με έναν πλούσιο σύζυγο. Αλλά εσείς αγαπάτε κάποιον άλλον και με τη βοήθεια του εραστού σας τον σκοτώνετε και τον θάβετε στο υπόγειο. Οπότε ξαφνικά ο σκελετός...»
2: «Αχ, είναι πολύ άγριο, δεν μ' αρέσει».
0: «Σταθείτε, τότε έχω ένα καταπληκτικότερο για σας».
2: «Έχει ρόλο πολύ για μένα?»
0: «Πώς δεν έχει, όλο εσείς εμφανίζεται».
2: «Για να τα ακούσουμε με δυο λόγια».
0: «Λοιπόν, ακούστε το σκελετό».
2: «Μα το σκελετό μου τον είπατε, δεν μ' αρέσει».
0: «Το σκελετό της υποθέσεως θέλω να πω».
2: «Α, με συγχωρείτε, σας ακούω».
0: «Λοιπόν, είστε παντρεμένοι με έναν οφθαλμίατρο και ζείτε ευτυχισμένοι. Ευνηδίως ο οφθαλμίατρος πεθαίνει. Κατόπιν εμφανίζεται στη ζωή σας ένας άλλος οφθαλμίατρος. Τότε πεθαίνει και ο πεθερός σας, που κατά σατανική σύμπτωση είναι και αυτός οφθαλμίατρος».
2: «Πολύ ωραία πάει».
0: «Πράγματα που γίνονται δηλαδή».
2: Λοιπόν,
0: μόλις πεθαίνει ο πεθερός σας, ο οφθαλμίατρος, μετά μερικές μέρες πεθαίνει και ο γιος σας».
2: «Οφθαλμίατρος κι αυτός?»
0: «Όχι καλέ, μικρό παιδί».
2: «Και μένω μόνη?»
0: «Βέβαια, ο τίτλος του είναι «Μόνη στον κόσμο».
2: «Μετά, τι γίνεται?»
0: «Μετά φωνάζετε τον εργολάβο Κηδιών και ερωτεύεστε αυτόν».
2: «Τον εργολάβο?»
0: «Ναι, υποτίθεται ότι είστε άστατοι και φλογερά και μετά την ταφή ο παπάς σας παντρεύει. Αλλά τότε τι γίνεται τότε?»
2: «Τι?»
0: «Ερωτεύεστε τον παπά και πέφτετε στην αγκαλιά του».
2: «Όχι δα».
0: «Ορίστε, τι όχι δα. Εδώ το γράφω καθαρά. Ρίπτεται εις τα σαγκάλας του ιερέως».
2: «Και πώς τελειώνει?»
0: Στο δρομοκαΐτιο που τραγουδάτε ευτυχισμένοι, διότι παντρεύεστε το γιατρό που σας κουράρει. Αυτό είναι το μόνοι στον κόσμο. Όπως βλέπετε, κυριαρχείτε εσείς από την αρχή ως το τέλος σε ένα σωρό ρόλους. Σας παρουσιάζω ευτυχισμένη, με τα χείρα, με τα μαύρα, με τα παπαδιά, με τα τρελή. Αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να το μεγαλώσω κι άλλο.
2: Βαγγέλη, πήγαινε φώναξε τον κύριο Μπαρμπουνόπουλο από την αίθουσα προβολής να πάρουμε αποφάσεις. Όλα μου αρέσουν και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω.
0: Ο Βαγγέλης σηκώθηκε σε λίγο παρουσία του Μπαρμπουνόπουλου, διάβασα το τελευταίο. Όλοι με κοίταζαν στα μάτια. Ένας εργάτης έγγαμος ζει με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά σε ένα φτωχικό στο Μπουρνάζι. Ξαφνικά μια μέρα μένει άνεργος και η γυναίκα του τον εγκαταλείπει για έναν λατερνατζή. Όταν το μαθαίνει ο εργάτης αυτοκτονεί. Σε λίγο καιρό ο λατερνατζής τη βαριέται και αυτή μετανιωμένη ξαναγυρίζει κοντά στα παιδιά της. Το ίδιο βράδυ γίνεται μια καταιγίδα, γκρεμίζονται τα σπίτια και πάει αυτή και ο λατερνατζής. Αυτό είναι το έργο μου, Έρος, Βροχή και Φιλότιμο. Η Τιτίκα Βρατσάνου ενθουσιάστηκε.
2: Κύριε Μπαρμπουνόπουλε, είναι ο ρόλος που μου πάει. Νομίζω πως είναι έργο που μπορώ να αναδείξω το ταλέντο μου.
1: Τιτίκα, παιδί μου, μη βιάζεσαι.
0: Γιατί κύριε Μπαρμπουνόπουλε, τέτοια σενάρια δεν βρίσκονται κάθε μέρα, είπα εγώ.
1: Συμφωνώ, αλλά πολύ φτώχεια βρε παιδί μου. Πώς να γυρίσω τέτοιο έργο? Δεν είδες τι έγινε με τη συνοικία Όνειρο? Αυτό είναι 10 φορές χειρότερο. Πρέπει να το διορθώσεις. Γίνεται?
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Και πότε θα μας το φέρεις?
0: Αύριο το πρωί στις 6.
1: Ωραία, μάλλον τότε σε αυτό θα καταλήξουμε.
0: Αποχαιρέτησα, έφυγα, πήγα σπίτι και έδωσα εντολή στη γυναίκα μου να μην με ανησυχήσει κανείς. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ήμουν στον Μπαρμπουνόπουλο. Ακούστε το διορθωμένο, κύριε Μπαρμπουνόπουλε.
1: Σας ακούω.
0: Σε ένα μέγαρο στο Κολωνάκι ζει ο εργάτης Γεράσιμος με τη γυναίκα του. Κάθε πρωί, την ώρα που μπαίνει στο αυτοκίνητό του για να πάει να σκάψει, περνάει πρώτα από το κολέγιο και αφήνει τα παιδιά του. Και κατόπιν δίνει εντολή στο σοφέρ του να τον πετάξει στο γιαπί όπου έχει δουλειά. Μόλις φτάνει στο γιαπί, ανοίγει ο σοφέρ την πόρτα, κατεβαίνει ο Γεράσιμος με άσπρα γάντια και μονόκλ και δίνοντας τον κασμά του στο σοφέρ, του λέει πού να σκάψει και άλλες οδηγίες και μετά πηγαίνει να περάσει ευχάριστα το οκτάωρό του με άλλους φίλους του που έχουν έρθει με τα σμόκιν και να μιλήσουν για εργατικά ζητήματα. Στο γιαπί γίνεται ο οργασμός, ο τόπος έχει πήξει από τις κούρσες και όλοι οι σοφέρ των εργατών σκάβουν με λύσα. Μόλις το οκτάωρο των εργατών συμπληρώνεται, τα αφεντικά τους ειδοποιούν να σταματήσουν και γυρίζουν στα σπίτια τους όπου πρέπει να προλάβουν την δεξίωση της εσπέρας. Δυστυχώς η γυναίκα του Γερασίμου είναι ζωήρη και μια μέρα που ο Γεράσιμος λείπει στο γιαπί, φεύγει με έναν λατερνατζή.
1: Μα γιατί βάζει συνέχεια αυτό το λατερνατζή? Τι σε έχει πιάσει?
0: Θα μας χρειαστεί για να ακουστούν και μερικά μπουζούκια. Πώς αλλιώς θα δικαιολογήσω με τη μουσική?
1: Α, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κύριε Μπαρμπουνόπουλε, πώς σας φαίνεται?
1: Ωχ, βρε παιδάκι μου, τώρα το παρακάναμε. Πολύ πλούσιο βγήκε του τη φορά.
0: Μα, σας το κάνω φτωχό, δεν το θέλετε? Σας το κάνω πλούσιο, δεν σας κάνω? Επιτέλους τι θέλετε, διότι έχουμε και δουλειά.
1: Μα για να νοικιάσουμε τόσες κούρσες, τόσες τουαλέτες, γούνες, φράκα, σοφέρ, πολυτελή διαμερίσματα και όλα αυτά που γράφετε μέσα, θα στοιχήσει κολοσσία ποσά. Άσε πια και τα τεράστια έξοδα της φωνοληψίας. Δεν το διορθώνεις λίγο ακόμα?
0: Η φωνοληψία μπορεί να κατέβει στο ελάχιστο. Άστε να το διορθώσω και θα δείτε.
1: Άντε να δούμε. Για κοίταξε τι μπορεί να γίνει.
0: Το απόγευμα θα είστε εδώ?
1: Εδώ θα είμαι. Πού να πάω?
0: Ωραία. Το απόγευμα θα ξαναπεράσω. Το απόγευμα ο Μπαρμπουνόπουλος με περίμενε με αγωνία.
1: Βρήκες λύση για τη φωνοληψία?
0: Μείνετε ήσυχος. Τακτοποιήθηκε. Με ένα πιάνο και ένα βιολί συνοδεία η δουλειά μας γίνεται και έληξε η υπόθεση.
1: Για λέγε.
0: Ακούστε το, κύριε Μπαρμπουνόπουλε. Ο εργάτης Γεράσιμος που είναι μουγκός ζει σε ένα μέτριο καθαρό σπιτάκι με τη γυναίκα του που είναι και αυτή μουγκή και έχουν 3 μουγκά παιδιά. Είναι το πιο ήσυχο σπιτάκι της περιοχής. Τσιμουδιά δεν ακούγεται. Μόνο μια μελωδία. Λατέρνας ακούγεται και ενώ τα παιδιά λείπουν στο σχολείο, Και ο Γεράσιμος το γιαπί από το άνοιγμα της πόρτας προβάλλει ο Λατερνατζής, που κάνει νόημα στη γυναίκα του Γεράσιμου να βγει έξω. Αυτή τότε βγαίνει σιωπηλή και μαγεμένη από τη μελωδία, διότι είναι μεν μουγγή αλλά όχι και κοφάλαλη, και ακολουθεί τον Λατερνατζή χωρίς να βγάζει τσιμουδιά. Είναι το πιο ήσυχο έργο που θα κάνει όμως τον μεγαλύτερο πάταγο. Πώς σας φαίνεται, κύριε Μπαρμπουνόπουλε? Ο Μπαρμπουνόπουλος με κοίταξε απλανός. Γιατί δεν μιλάτε? Σηκώθηκε σιωπηλός και εξαφανίστηκε στην αίθουσα προβολής, κάνοντάς μου νόημα να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Πήρα την τσάντα μου και έφυγα γανακτισμένος και βρίζοντας μέσα μου, έφτασα βαρύς και αμίλητος στο σπίτι. Τι έγινε με το έργο σου?
2: Τι έγινε με το έργο σου, ενεκρίθη?
0: Ρώτησε η γυναίκα μου βλέποντάς με φαρμακωμένο και μουγκό. Την κοίταξα απλανός.
2: Τι συνέβη, γιατί βουβάθηκες?
0: Αντί απαντήσεως, της έδειξα βαριεστισμένα την πόρτα, κάνοντας της νόημα να μου αδειάζει τη γωνιά. Σταυροκοπήθηκε και βγήκε σιωπηλή. Μακριά ακούστηκε μια λατέρνα.

Τη ρύθμιση του ήχου της σημερινής εκπομπής είχε ο φίλος Θάνος Καρατζάς. Μια αφιέρωση τώρα για να κλείσουμε την εκπομπή στις νοσηλεύτριες του διπλανού νοσοκομείου του Ρίου, του πρώτου τμήματος του χειρουργικού.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το Πασόκ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμού στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας, καλησπέρα. 5η, 26 Οκτωβρίου και ακούτε την εκπομπή «Πυρώτικο Χοροστάση» που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροϊδάσκαλος Αλέξανδρος Χαΐδας. Τραγουδιστών αφιερώματα συνέχεια και σειρά έχει ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους εκπροσώπους του υπηρώτικου τραγουδιού. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά για τον μεγάλο Σάβα Σιάτρα. Ο Σάββας Σιάτρας γεννιέται το 1944 στην Καρίτσα Ιωαννίνων, περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά με μεγάλη μουσικοχορευτική παράδοση, αυτά της Ζίτσας και της Κλιματιάς. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας, μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με καλήφωνες τόσο τη μητέρα όσο και την αδερφή του. Το 1960, σε ηλικία 16 ετών, μπαίνει τρόφιμος στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, όπου φυτάνε λοιπόν για 6 χρόνια. Εκεί μαθαίνει βυζαντινή μουσική, γεγονός που στέκεται σημαντικός παράγοντας στη μετέπειτα ενασχόλησή του με το τραγούδι. Απολιόμενος το 1970 από το στρατό, πηγαίνει στην Αθήνα όπου γίνεται δεκτός για ακρόαση από τον μεγάλο μουσικολόγο και υπεύθυνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Σίμωνα Καρά. Σύντομα, συνεργάζεται και με την ΙΕΝΕΔ, ενώ παράλληλα γίνεται το αγαπημένο παιδί της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Η δεκαετία του 70 είναι μια δεκαετία πολύ γόνιμη για το Σάββα, όπου συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ, διακρατικές καλλιτεχνικές ανταλλαγές και εν γένει αποστολές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινά μια καριέρα που θα τον κάνει γνωστό εντός και εκτός συνόρων.

Ξεκίνημα λοιπόν με τσάμικο και με το ιστορικό τραγούδι Κατσαντώνης. Χορός σε τρίσιμο ρυθμό που χορεύεται με ιδιαίτερο τρόπο. Αναφέρεται στον τελευταίο χαιρετισμό του λαού προς τον πρωτοκλέφτη Κατσαντώνη. Η μάνα του ήρωα έλεγε συνεχώς στο γιο της από μικρή ηλικία: «Κάτσε Αντώνη, μα κάτσε Αντώνη», παίρνοντας έτσι το παρατσούκλι Κατσαντώνης. Το τέλος του ήρωα τραγικό, καθώς μετά από προδοσία οι Τούρκοι τον έπιασαν σε μια σπηλιά στην οποία είχε αποσυρθεί άρρωστος, τον πήγαν στα Γιάννενα, όπου και του έσπασαν ζωντανό τα κόκαλα.

Συνέχεια των ιστορικών τραγουδιών με Βασιλαρχόντισσα. Τραγούδι σε πεντάσιμο ρυθμό που αναφέρεται στην περιπέτεια της αρχοντοπούλας Ευδοκίας ή Δούκος. Το 1884 την απήγαγαν οι ληστές Θύμιος Γάκης και τα Κοβαγγέλης, ζητώντας ως λίτρα το βάρος της σε χρυσό. Ο πατέρας της, Νικολάκης Αβέροφ, θα πληρώσει 10.000 χρυσές λίρες και θα την πάρει πίσω. Παλαιότερα το τραγούδι ήταν μυρολόι, ενώ αργότερα έγινε και χορός. Τον λόγο τραγούδι χορεύεται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως στο Ζαγόρι, στα βήματα του παλιού Ζαγορίσιου ή στο Σιράκο και Καλαρίτες με τα βήματα του Γιάν Κώστα.

ακολουθεί το τραγούδι «Μαύρα μου χελιδόνια» με θέμα τον ξενιτεμό και προέλευση από την περιοχή του Πογονιού. Ο ρυθμός του κομματιού 4 τέταρτα και χορεύεται στα βήματα του Πογονήσιου «Αργό συρτό στα δύο».

Ακολουθεί μια πατινάδα γάμου με τίτλο «Ξύπνα περδικομάτα». Τραγούδι σε εξάσιμο ξεχωριστό ρυθμό από αυτόν του Τσάμικου, που χορεύεται τόσο ελεύθερα όσο και με ιδιαίτερα βήματα.

Τίτλος του επόμενου τραγουδιού που έχει παιχνιδιάρικο ερωτικό περιεχόμενο, Νερατζιά. Χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα Τρία σε δύσιμο, πιο γρήγορο όμως ρυθμό.

ιδιαίτερη αγάπη θρέφει ο Σάββας Γιάτρας και στη Βόρειο Ήπειρο τα χωριά της οποίας επισκέφτεται συχνά, συμμετέχοντας στα εκεί γλέντια, πανηγύρια και επετείους, έχοντας παράλληλα κάνει αρκετούς φίλους. Ένα από αυτά τα χωριά είναι και η Ιδρόπολη, από όπου και το επόμενο τραγούδι που χορεύεται από γυναίκες με λιτό και δωρικό βήμα. Το τραγούδι αρχικώς ξεκίνησε ως μυρολόι. Αναφέρεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας και στις κακοχίες που υπέστη ο ελληνισμός από τις οθωμανικές πολιτικές στην περιοχή. Όπως θα ακούσετε, αγαπητοί ακροατές, εκλιπαρείται σε δεύτερο πρόσωπο μια νεαρή χριστιανή κοπέλα από τη Δρόπολη να μην ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων που αλλαξοπίστησαν, αλλά να διατηρήσει την πίστη της και να προσευχηθεί και για αυτούς στην Εκκλησία.

Ο Σάββας Σιάτρας στην 50χρονη αυτή σχεδόν πορεία του στο Δημοτικό Τραγούδι θα βραβευτεί από συλλόγους και αδερφότητες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, φανερώντας έτσι την αγάπη του κόσμου στον εξαίρετο αυτό ερμηνευτή. Ακολουθεί τραγούδι σε εξάσιμο ρυθμό και τίτλο του Γιανακού.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα επιρροτικά μυρολόγια που ερμηνεύει μοναδικά ο Σάββας Γιάτρας. Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στη Λάμπρο ή Λαμπρούσο, σύζυγο του Βασίλη Τσίτου από τη Βελτσίστα, σημερινή κλιματεία Ιωαννίνων, η οποία και βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε η στέγη του σπιτιού της και την καταπλάκωσε. Ο άνδρας της, αμέσως μετά το γάμο τους, ξενιτεύτηκε για 15 χρόνια με το καραβάνι του Ρόβα. Επιστρέφοντας από τη βλαχία στο χωριό και μαθαίνοντας για το τέλος της γυναίκας του, λέγεται ότι πλήρωσε μουσικούς για να συνθέσουν ένα τραγούδι το οποίο και έπαιξε ο Λάλος Φάκος, περίφημος βιολιστής στην αυλή του Εσάτ Πασά, πάνω στο μνήμα της Λάμπρος πριν αυτή σαραντήσει.

Κλείνοντας την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ένα υπέροχο συρτό με τίτλο «Τα 4, τα 5, τα 9 αδερφά».

Και με αυτές τις χρωματικές μελωδίες, τα ιστορικά τραγούδια και τους πυρώτικους ρυθμούς, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον Σάβα Σιάτρα. Μια προσωπικότητα με ξεχωριστή διαπεραστική φωνή και πηγαίο ταλέντο που υπηρέτησε το δημοτικό τραγούδι και συνεχίζει να το υπηρετεί με σεβασμό και δυναμικότητα. Ένας εκπρόσωπος του υπηρώτικου τραγουδιού και της μουσικής των χωριών της Ομογένειας, ένας ανεκτήμητος τραγουδιστής. Από τον χοροδιδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τον Απόστολο Ηρακλέος που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Η παράσταση «Ο Παρίσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μας εισάγει σε ένα κόσμο όπου το σώμα και η ταυτότητα γίνονται πεδία βαθιάς διερεύνησης. Με αφετηρία μία μεταμόσχευση καρδιάς, το έργο ανοίγει ερωτήματα για τη μνήμη, την ύπαρξη και το όριο ανάμεσα στο εγώ και τον άλλον. Η σκηνική γραφή ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το ποιητικό, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα όπου το προσωπικό βίωμα αποκτά καθολική διάσταση. Στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα, η έκθεση «Κούφια Μήλα και Καγκιόλα, Σκατζόχερι και Ψάρες» προτείνει μία ιδιαίτερη συνομιλία με το σκιαθητικό Κιλίμη, μεταφέροντας την παράδοση στο σήμερα μέσα από σύγχρονες εικαστικές προσεγγίσεις. Μοτίβα, υφές και λαϊκές αναφορές επανεμφανίζονται μέσα από μία νέα ματιά, όπου το παρελθόν δεν αναπαράγει αλλά επανοηματοδοτείται. Η έκθεση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δυναμική της λαϊκής τέχνης. Στο Ρέθυμνο, το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο φιλοξενεί το Remy DeVos, δημιουργώντας ένα ζωντανό χώρο σύγχρονης δραματουργίας. Παράλληλα, στις 9 και 10 Μαΐου παρουσιάζεται η παράσταση «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με μία ακόμη σκηνική πρόταση που συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική θεατρική γραφή και ενισχύει τη δυναμική του φεστιβάλ ως τόπο συνάντησης ιδεών και αισθητικών. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πρώτη μετάδοση, Κυριακή στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Νότιο-δυτικά του Παρισιού, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σημερινά σύνορα με την Ελβετία, στην πόλη Λάγκρε του 1589, 70χρονος κληρικός ονόματι Ζεάν Ταμπουρό αποφασίζει να καταγράψει σε βιβλίο κοσμικούς χορούς που, όπως λέει, είχε μάθει στα νιάτα του. Όριμος πλέον κληρικός με καριέρα ετών στη διοίκηση του καθεδρικού ναού της πόλης, εκδίδει το βιβλίο με τίτλο «Ορκεζογραφή» από τις ελληνικές λέξεις όρχησης, δηλαδή την τέχνη του χορού με τραγούδι και τη λέξη γραφή, και υπογράφει φυσικά με ψευδώνυμο από αναγραμματισμό του ονόματός του ως του Ανού Αρμπό. Ο Αρμπό είναι και ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου, που ως δάσκαλος σε μορφή διαλόγου εξηγεί στο μαθητή του Καπριόλ, ας πούμε στα ελληνικά στον Πηδηχτούλη, βήματα χορών πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά παραδείγματα τραγουδιών με τη μουσική τους, τις νότες τους και τους στίχους τους, και ίσως και πληροφορίες για το ποια μουσικά όργανα μπορούν να τα συνοδεύουν. Ναι, αγαπητέ Καπριόλ, ο χορός Παβάν δεν έχει ξεχαστεί, τον χορεύουν ακόμα βασιλείς και ευγενείς. Ανοίγει συνήθως αργά και τελετουργικά τη βραδιά του χορού. Χορευτές σε ζευγάρια που πιάνονται από τα χέρια σχεδόν συνέχεια, ακόμα και όταν κάνουν στροφές γύρω από τους εαυτούς τους, θα χορέψουν το γύρο της αίθουσας μία ή δύο φορές. Ο χορός Παβάν δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από μουσικά όργανα, γιατί όσοι χορεύουν συνήθως απλά τον τραγουδούν, λέει ο Αρμπό στον Καπριόλ.

Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου εχμάλωτη στα μάτια σου, που έχεις λαιλατίσει την ψυχή μου με ένα χαμόγελο όλο χάρη, έλα γρήγορα σε βοήθειά μου γιατί έως θα πεθάνω. Οι ομορφιές σου, η χάρη σου, τα θεϊκά σου λόγια ζέσταναν την ψύχρα που πάγωνος και τα κόκαλά μου και γέμισαν την καρδιά μου με την ορμή του έρωτα. Σε ελεύθερη μετάφραση η στίχη του ερωτικού τραγουδιού για χορό Παβάν, όπως το θυμάται και το καταγράφει, ο του Ανώ Αρμπό ή Ζεάν Ταμπουρό. Το εγχειρίδιο του Αρμπό και η αναγεννησιακή χορή του, μαζί και ο χορός Παβάν, ανακαλύπτονται τον 19ο αιώνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο Παρίσι του 1882, όπου ο βασιλιάς διασκεδάζει σε αναβίωση του ομότιτλου θεατρικού έργου από το 1832 του Βικτόρ Ουγκό, ο οποίος λέει με τον τρόπο του την ιστορία του βασιλιά Φρανσουά του Πρώτου της Γαλλίας, που είχε στο μυαλό του μόνο φαγοπότη, μουσική, χορό και γυναίκες. Τη μουσική για τη διασκέδαση του βασιλιάς το 1882 γράφει ο Λεόν Ντελίμπ. Παίρνει μελωδίες και ρυθμούς από τους αναγεννησιακούς χορούς που έχουν ξανααναγκαλυφθεί για μια ορχιστρική σουίτα. Τώρα η συμφωνική ορχήστρα θα παίξει για το βασιλιά τη μελωδία της όμορφης που κρατά στη ματιά της τον έρωτα και τη ζωή του εδώ και τρεις αιώνες.

Ακούσαμε αρχικά απόσπασμα από το τραγούδι του Τουανό Αρμπό «Μπέλε Κιτιά Μαβί», «Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου», από το φωνητικό σύνολο «Ring Around Quartet». Και έπειτα πάνω στην ίδια μελωδία τη μουσική για τον χορό «Παβάν» από την ορχιστρική σουίτα με τίτλο «Le Roi s'amuse», «Ο βασιλιάς διασκεδάζει» του Λεό Ντελίμπε, με την ορχήστρα «Slovak Philharmonic» σε διεύθυνση του Οντρέι Λενάρ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθήρετε. Σήμερα ανοίγουμε τον κύκλο των συναντήσεών μας με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα ευαίσθητο και σημαντικό όργανο, την καρδιά. Ο Στρατής Πατακός είναι ο κορυφαίος Έλληνας καρδιοχειρουργός με πολυετή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εδώ και αρκετές δεκαετίες στέκεται στο πλάι πολλών ασθενών, πραγματοποιώντας χιλιάδες επεμβάσεις καρδιάς με ίσως το μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα, αν όχι και στην Ευρώπη. Και κάθε μία από αυτές με την ίδια σοβαρότητα, τον ίδιο σεβασμό προς τη ζωή. Μαζί θα μιλήσουμε για την ευθύνη της ιατρικής, τη δυσκολία, τη μαγεία και την ηθική της, για το πώς το επιστημονικό έργο γίνεται βιωμένη εμπειρία ζωής, για τις θυσίες και τα διδάγματα που κρύβονται πίσω από κάθε απόφαση που παίρνει κανείς σε μια αίθουσα χειρουργείου, αλλά και πέρα από αυτή. Γιατί η καρδιά δεν είναι μόνο ένα όργανο, είναι συμβολικό κέντρο του θάρρους, της εμπιστοσύνης, του φόβου και της ελπίδας. Κύριε Πατακέ, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και τα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ολυμπίτη, και για μένα είναι μια χαρά και τιμή, γιατί δεν σας το κρύβω ότι όταν περνάς όλο το χρόνο στο χειρουργείο, στιγμές σαν και αυτή είναι στιγμές αξιολόγηση και του εαυτού μας ακόμα, και πραγματικά την ευκαιρία που μου δίνεται να επικοινωνήσω με τους ακροατές μας, αλλά και για μια έτσι εσωτερική ανασκόπηση μου είναι πολύ σημαντική, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Θα σας ζητήσω να μας συστηθείτε αναφέροντάς μας συνοπτικά τους κύριους σταθμούς της ζωής σας.
1: Πολύ ευχαριστώ. Γεννήθηκα στον Πολυχνίο της Μυτιλίνης, ένα χωριό ωραιότατο τότε. Τότε ήταν δήμος 10.000 κατοίκων, τώρα έχει αιμορραγήσει τόσο σημαντικά που δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Τότε είχε 3 δημοτικά σχολιά, να φανταστείτε. Είχε τα πάντα. Ήταν μια μικρή πόλη που έσφιζε από χαρά και ζωή και παραγωγικότητα ελιάς, ψαριού, τυροκομικών και τα πάντα. Γεννήθηκα λοιπόν στο Πολυχνίτο της Λέσβου. Έκανα εκεί τα μαθητικά μου χρόνια, τα γυμνασιακά. Στην τελευταία τάξη του Λυκείου εξορίζεται ο καθηγητής της φυσικής για πολιτικούς λόγους και εγώ μένω μετέωρος. Κατεβαίνω στη Μυτιλίνη που 23 Οκτωβρίου μπαίνω στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Αριστούχων Γυμνασιοπαίδων. Την επόμενη χρονιά στην Ιατρική Αθηνών. Μετά από 6 χρόνια τελειώνω την ιατρική, κάνω μέσα στο διδακτορικό μου, στρατιωτικά, αγροτικά, όλα όπως ορίζει ο νόμος, αλλά το όνειρο το δικό μου ήταν η Αμερική. Έτσι λοιπόν, αφού έχω ήδη παντρευτεί ετών 23 και έχω αποκτήσει ήδη 2 παιδιά, στην ηλικία των 32 ετών φεύγω στην Αμερική, όπου παραμένω 9 χρόνια, με το σημαντικότερο ότι μαθαίνω ότι για να κάνεις καλή καρδιοχειρουργική πρέπει να επαναλάβεις τη γενική χειρουργική, οπότε ήμουν 39 ετών και ακόμα ειδικευόμενος. Γυρίζω έκανα γενική χειρουργική και καρδιοχειρουργική ξανά στην Αμερική και 39 ετών επιστρέφω στο Υγεία 16 Φεβρουαρίου του 1991, όπου σε 10 μέρες κλείνω 35 χρόνια στο θεραπευτήριο. Οπότε και για μένα είναι μια ιστορική στιγμή αυτή τη στιγμή, απολογισμού.
0: Απολογισμού. Όταν εργάζεστε καθημερινά στο όριο της ζωής, αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε την ίδια τη ζωή?
1: Βέβαια, διότι όταν κάθε μέρα βλέπεις το τέλος της ζωής, πόσο εύκολο μπορεί να είναι, είναι μια πραγματικά καθημερινή, ένα καθημερινό δεδομένο ότι η ζωή είναι κάτι πεπερασμένο και σου δίνει 2 όψεις αυτής της ερώτησης. Απ' τη μια να την εκτιμήσεις δεκαπλάσια και απ' την άλλη να καταλάβεις το πεπερασμένο και να αισθανθείς την ταπεινότητα ότι είναι ένας κύκλος ο οποίος όποιος και να είναι αυτός τελειώνει. Και αυτό το τελειώνει, το ζεις καθημερινά και μαθαίνεις να το τιμάς, να το σέβεσαι και δίνεις πραγματικά την τιμή και την αξία που χρειάζεται.
0: Η καρδιά είναι για εσάς μόνο όργανο ή και σύμβολο?
1: Αυτή ήταν μια ωραία συζήτηση που κάναμε κάποτε με την Κική Δημουλά, την αείμνηστη, ώρες ολόκληρες. Και επειδή έχει ημνηθεί από τους ποιητές, τους ζωγράφους, τους ανθρώπους της τέχνης και του λόγου σαν σύμβολο, ο έρωτας, η αγάπη, τα πάντα μέσα από μια καρδούλα εκφράζονται. Για μένα όμως, μετά από 35 χρόνια που τη συναστρέφομαι, θα έλεγα και τη λέξη δυστυχώς. Είναι όργανο, είναι μια μυϊκή αντλία η οποία με κρατά στη ζωή. Σε αυτή τη μυϊκή αντλία αφιέρωσα τη ζωή μου. Προσπάθησα να τη μάθω και να με μάθει όσο περισσότερο μπόρεσε, γιατί η καρδιά δεν μαθαίνεται ποτέ. Είναι ένα δύσκολο όργανο και σαν φυσιολογία και σαν ανατομία είναι δύσκολο, πόσο μάλλον σαν συναίσθημα στους ποιητές. Οπότε δεν σας το κρύβω ότι είναι ένα όργανο το οποίο θέλει σεβασμό όμως και πραγματικά την τιμή που της αξίζει.
0: Τι σημαίνει να κρατάς μία καρδιά στα χέρια σου σε υπαρξιακό επίπεδο?
1: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι δεν κρατάς ένα όργανο μόνο, αλλά κρατάς το κέντρο της ζωής. Αυτό σου δημιουργεί μια υπέρτατη αίσθηση ευθύνης. Οπότε και από συναισθηματική πλευρά κρατάς την καρδιά του άλλου. Απ' την άλλη όμως αυτό σε γεμίζει από μια υπευθυνότητα, από σκέψεις διάφορες, ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα η καρδιά του είναι σταματημένη αυτή τη στιγμή και οι συγγενείς, η οικογένειά του, οι φίλοι του μου έχουν δώσει αυτή την privilege, αυτή την τιμή να κρατώ αυτή την καρδιά στα χέρια μου, να κρατώ τη ζωή του βασικά, και αυτό να με ταπεινώνει ακόμα περισσότερο και να μου γεμίζει ευθύνη. Έτσι σε υπαρξιακό επίπεδο είναι κάτι που θέλεις να ανταποδώσεις την εμπιστοσύνη που σου έδειξε αυτός ο άνθρωπος με αγάπη και προσφορά.
0: Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει περισσότερα από τη ζωή ή από την εγκύτητα με το θάνατο?
1: Είναι μια ερώτηση που διακονώ 35 χρόνια. Μαθαίνεις κάθε μέρα από τη ζωή. Η ζωή κάθε μέρα σε διδάσκει. Ξυπνάς το πρωί και το βράδυ που πας να ξανακοιμηθείς έχεις πάρει ένα μάθημα. Έχεις πάρει ένα μάθημα ότι αυτός τελικά δεν ήταν φίλος. Αυτός τελικά είχε μια ψυχή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έδειχνε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίπλα μου και δεν τον πήρα χαμπάρι. Έτσι κάθε μέρα παίρνεις από τη ζωή μαθήματα. Αλλά η εγκύτητα με το θάνατο είναι και αυτός ένας θησαυρός γνώσεων. Μαθαίνεις δηλαδή ότι αυτή η εγκύτητα με το θάνατο σε κάνει να φιλοσοφείς περισσότερο. Σε κάνει δηλαδή να σκέφτεσαι ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο είναι, διότι η αυριανή μέρα είναι απρόβλεπτη, ο θάνατος είναι κοντά και είναι ευκαιρία κανείς να φιλοσοφεί θετικά για τη ζωή. Δεν σας το κρύβω και δεν ξέρω αν πρέπει να... Είχα την τύχη και την ατυχία, μπορώ να πω, να είμαι στην τελευταία ώρα δύο πολύ μεγάλων Ελλήνων, και όταν ήμουν δίπλα τους, δεν ήμουν γιατρός τους, αλλά έτυχε να έχω το διπλανό ασθενή και να μπω στο δωμάτιο που ήταν ο μέγιστος, από τους μέγιστους των Ελλήνων, σε όνομα, σε προσφορά κτλ. Και έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτή είναι η τελευταία του ώρα. Και εγώ κάθομαι δίπλα του, όταν δίπλα του έχουν καθίσει η μισή Φίλιος, έχει μιλήσει με τον Κένεντι, έχει φάει με τον Κένεντι, έχει πάρει αποφάσεις που αφορούν τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η τελευταία του μισή ώρα. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτόν, δεν είμαι γιατρός του, δεν είμαι θεράπων γιατρός, και αυτό με απελευθερώνει από τις σκέψεις του γιατρού, αλλά με εμπλουτίζει με τις σκέψεις του ανθρώπου. Λέω, αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία μισή ώρα ενός ανθρώπου που έγραψε μια ιστορία.
0: Και φτάνει στο τέλος της διαδρομής του.
1: Και αυτή τη στιγμή σε μισή ώρα δεν θα υπάρχει.
0: Φοβερό συνέστημα. Στο χειρουργείο ο χρόνος αποκτά άλλη πυκνότητα, κύριε Πατακή. Πώς βιώνετε το χρόνο εκεί, ως πίεση ή ως απόλυτη συγκέντρωση?
1: Είναι, αν μιλώ για την καρδιοχειρουργική, γιατί αυτή με συντρόφευσε, θα μπορούσα να μιλώ ώρες για αυτό το συνέστημα. Είναι τόσο μεγάλη η πίεση του νέου καρδιοχειρουργού που θα ήθελα, αν τελειώσω σύντομα τη διαδρομή μου, να μπορούσα να αφιερώνω το χρόνο μου δίπλα σε έναν καρδιοχειρουργό που κάνει τις πρώτες 10 εγχειρήσεις του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το συνέστημα αυτού του γιατρού που κάνει τις πρώτες 10 εγχειρήσεις. Ήταν ειδικευόμενος, η κοινωνία του έδωσε ένα πτυχίο τώρα που του λέει είσαι καρδιοχειρουργός και πας να κάνεις την πρώτη εγχείρηση καρδιάς. Ειλικρινά, αν κάτι θα ήθελα να κάνω, να είμαι δίπλα του, να κουβεντιάζουμε και να του λέω τι θα έκανα εγώ. Γιατί πραγματικά στην αρχή ο χρόνος στον άνθρωπο που αρχίζει τη συνδρομή είναι πίεση. Είναι η πίεση της απόφασης αν είναι σωστή, η πίεση αν θα το κάνω τόσο γρήγορο όσο πρέπει. Μετά όμως με την εμπειρία γίνεται μια αίσθηση ευθύνης και μια αίσθηση ότι το κατέχω το θέμα, θα κάνω το καλύτερο, δεν θα είναι πάντα αρκετό και αυτός ο χρόνος τον προσπαθείς να τον κάνεις όσο πιο δημιουργικό γίνεται, όσο πιο παραγωγικό γίνεται και όσο πιο θετικό για τον ασθενή αυτό.
0: Γιατρέ, υπάρχουν στιγμές απόλυτης σιωπής μέσα σας πριν από μια κρίσιμη απόφαση. Τι ρόλο παίζει αυτή η εσωτερική σιωπή στην ευθύνη?
1: Αυτή η σιωπή είναι υπαρκτή. Στην καρδιοφυγική είναι η σιωπή των δευτερολέπτων. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ξέρεις ότι η καρδιά είναι σταματημένη και ότι μετά από μία, δύο, τρεις, τέσσερις μαξ, ώρες πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να πάσεις στιγμή να παίρνεις ευθύνες, οι οποίες παρόλο που υπάρχει δίπλα συνεργάτες κτλ. Υπάρχει μια απόλυτη εσωτερική σιωπή για δευτερόλεπτα που σου επιτρέπει να σκεφτείς θα πάω αριστερά ή θα πάω δεξιά. Αυτή η σιωπή είναι εκρηκτικού θορύβου, διότι ναι μεν κλείνεις τα πάντα, σκέφτεσαι, αλλά την ίδια στιγμή είναι μια στιγμή που απ' έξω αν τη δει κανείς είναι στιγμή σιωπής, είναι όμως εσωτερική, μια εσωτερική επιστράτευση που πραγματικά είναι και παραγωγική. Και έτσι όντως υπάρχει αυτή η εσωτερική σιωπή.
0: Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο γιατρός καλείται να πάρει αποφάσεις που κανονικά δεν ανήκουν στον άνθρωπο αλλά στη φύση?
1: Ναι. Η φύση κάνει τη δουλειά της. Η φύση μας φέρνει στον κόσμο. Βέβαια με τα λάθη της κάνει γονιδιακά λάθη, λάθη εγγενετής, λάθη που συμπλέουν μετά με τις δικές μας κακές αποφάσεις, διατροφής, βίου κτλ. Έτσι λοιπόν η φυσική πορεία του ανθρώπου είναι γεμάτη με λάθη και με κινδύνους. Είναι κίνδυνη γονιδιακή γιατί γεννηθήκαμε να έχουμε υψηλή χοληστερίνη, σόνη και καλά. Είναι λάθη που εμείς τα δώσαμε στη φύση γιατί εμείς τρεφόμαστε με λύπη και λιπαρά συνέχεια. Ό,τι και να είναι όμως, η φύση κάνει την πορεία της. Τι κάνει, πάει και βουλώνει ας πούμε τις αρτηρίες. Εγώ η εκπαίδευση μου είναι να πάω να παρέμβω στη φύση και να κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που με επιτάσσει η επιστήμη. Βέβαια δεν μπορούμε να μπούμε ανεξάρτητα και ανεξέλεγκτα. Πρέπει να πούμε αυτό που διαθέτουν σε guidelines, υπάρχουν τα όρια τα οποία εγώ μπορώ να μπω, στα όρια τα οποία είναι όρια ήθους, ηθικής, διότι δεν σας το κρύβω. Σε μια άλλη εκπομπή θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για το τι πολλές φορές θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει η ιατρική, αλλά εγώ δεν θα ήθελα στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, τις τελευταίες τους ώρες δεν πρόσφερα αυτά που έλεγε η ιατρική, γιατί το δικό μου ήθος θα έλεγα ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου πρέπει να φύγουν ήρεμοι, ούτε διασωληνωμένοι, ούτε στην εντατική, ούτε με τραχιοστομία, ούτε με τεχνητό νεφρό. Αλλά αυτό μπορώ να το αποφασίσω μόνο για τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον εαυτό μου. Για κανέναν άλλον.
0: Έτσι
1: είναι μια πραγματικά ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο η κάθε οικογένεια, ο κάθε ασθενής είναι καλά να το λύνει μόνος του και να έχει τις αποφάσεις του.
0: Όταν λέτε να είσαι με τον ασθενή σαν αδελφός, αναφέρεστε σε έναν ηθικό κανόνα της ιατρικής ή σε έναν τρόπο ύπαρξης μέσα στη σχέση με τον άλλον?
1: Όταν λέω να είσαι σαν αδελφός με τον ασθενή, είναι κάτι πολύ πιο απλό. Είναι ότι εγώ ή η οικογένειά μου όταν έχουμε μια ασθένεια, θέλουμε αυτός που είναι δίπλα μας να αισθάνεται ότι είμαστε εμείς the one and the only, ότι είμαι μόνο εγώ ασθενής στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή και θα είναι όλοι γύρω-γύρω μου. Αυτή είναι η αδελφική. Η μία όψη της αδελφικής ιατρικής είναι να βλέπω έναν γιατρό ο οποίος συμπλέει μαζί μου και συμμερίζεται η ενσυναίσθηση που είναι τώρα η λέξη της μόδας, συμμερίζεται τον πόνο μου και την αγωνία μου. Απ' την άλλη θα ήθελα να προσφέρω στον ασθενή το μέτρο της ιατρικής που θα πρόσφερα στον αδερφό μου. Να μην κάνω κάτι παραπάνω, ούτε κάτι πιο λίγο, επηρεασμένος από οτιδήποτε άλλο. Να κάνω δηλαδή το πρέπον. Και αυτό το πρέπον περνάει μέσα από την αδελφική σχέση.
0: Από όλες αυτές τις ζωές που διασταυρώθηκαν με τη δική σας, στο χειρουργείο υπάρχει μία μορφή που δεν έφυγε ποτέ από τη μνήμη σας. Με λίγα λόγια, έναν ασθενή, δύο ασθενείς που πάντοτε θα θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Α, να σας δώσω δύο παραδείγματα, ας πούμε. Ασθενείς που χειρουργούσα και μου είπαν ότι έκανε ανακοπή. Ήταν ένας ασθενής της τελευταίας εβδομάδας της ζωής του, τέτοια ήταν τα δεδομένα, τόσο κακή η καρδιά, τόσο κακά τα αγγεία, που κατάλαβα και εγώ ότι κάναμε ό,τι κάναμε, δεν πάει άλλο. Και έρχονται μέσα και μου λένε ότι κύριε Πατακέ, τον ώρα που χειρουργούσα, κάνουμε καρδιακή αναζωγόνηση για μία ώρα και δεν απέδωσε απολύτως τίποτα. Ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει, είπα και εγώ, συμφώνησε ότι έχει τελειώσει το θέμα. Τέλειωσε το χειρουργείο, πήγα στην εντατική μονάδα, βλέπω στο κρεβάτι του 12 πίεση. Λέω να δεις, έφυγε ο ασθενής και βάλαν άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει 12 πίεση? Ήταν ο ασθενής που είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν πάει άλλο. Ο ασθενής αυτός έζησε 12 χρόνια, από το χωριό μου 15 χρόνια.
0: Μετά από
1: και έφυγε
0: αυτό το γεγονός.
1: Από καρκίνο πνεύμονος. Η καρδιά του για τα επόμενα 15 χρόνια ήταν σαν να μην χειρουργήθηκε ποτέ. Αυτό είναι το ένα. Θα είναι το να το ξεχάσω αυτό.
0: Φυσικά και όχι.
1: Ο δεύτερος ήταν, είχαμε να κάνουμε 4 εγχειρήσεις καρδιάς, αλλά 4, τον έβαλα Κυριακή, γιατί ξέρω ότι θα αρχίσουμε το πρωί και θα τελειώσουμε το βράδυ. Έδωσα 50% πιθανότητα να μην βγει από το χειρουργείο. Και η τέταρτη εγχείρηση ήταν επιπεπλεγμένη τόσο, που χρειάστηκε να ξαναγίνει. Δηλαδή αυτός ο ασθενής υπέστη 5 εγχειρήσεις καρδιάς. Δηλαδή Guinness. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα όρια. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε 20 χρόνια αργότερα από Πάρκινσον και αυτοκινητιστικό δυστύχημα οδηγούσε, έφυγε έξω από το δρόμο κτλ. Πώς θα ξεχάσεις αυτό τον ασθενή που είναι Guinness?
0: Οπότε θα λέγατε ότι η καρδιά είναι ένα όργανο που πάντοτε θα σας εκπλήσει?
1: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Λες εδώ θα πάνε όλα καλά και έρχεται κάτι που απειλεί τη ζωή του ασθενούς. Και έρχεται εδώ που έχει τρελάει τους συγγενείς ότι αυτός, αν δεν χειρουργηθεί, έχει μια εβδομάδα ζωής. Αν χειρουργηθεί, έχει 50% κινδύνου. Και χειρουργείται και δεν έχει καταλάβει εγχείρηση. Αυτό είναι πραγματικά. Έχουμε ορισμένα τέτοια Guinness καταρχήν. Έχουμε χειρουργήσει 4 αδέλφια, που δεν νομίζω να έχει υπάρξει στον κόσμο. 4 αδέλφια, bypass. Έχουμε χειρουργήσει πρόεδρο ριβατικού συλλόγου, που 6 μήνες μετά με παίρνει και μου λέει ότι είναι στο Κιλιμάντζαρο. Έχουμε κάτι τέτοια τα οποία θα τα έχω πάντα στο μυαλό μου σαν σταθμούς και μνημεία. Είναι ο άρρωστος που ξεπερνάει και την ιατρική και την...
0: Τι σημαίνουν για σας αυτοί οι αριθμοί και το όριο του Guinness? Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακό. Για εμάς που δεν είμαστε γιατροί, για εμάς που το ακούμε, είναι πολύ εντυπωσιακό, ειλικρινά. Αλλά τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που το βιώνει?
1: Σαν αριθμός, σαν απόλυτος αριθμός, τίποτα. Όταν όμως βιώνω καθημερινά τις περιπέτειες και τον πόνο των ανθρώπων, ο οποίος μετατρέπεται 99% σε χαρά και επιβίωση. Είναι μια καθημερινή, είναι ένα καθημερινό δεδομένο που σε εκπλήσει. Αλλά πάνω απ' όλα σε εκπλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος, οι δυνάμεις του ανθρώπου. Καμιά φορά ο πόνος του ανθρώπου είναι ένα. Καμιά φορά με παρέες λέω ότι με τον Άινστάιν, που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό, τον εγκέφαλο του 20ου αιώνα, είχε πει ότι απέραντα είναι ο πόνος, είχε πει ότι απέραντα είναι το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Θα πρόσθετα ότι τρίτο απέραντο είναι ο ανθρώπινος πόνος. Γιατί από τότε που ήρθε ο άνθρωπος στη γη, αν μετρήσει κανείς το βαθμό πόνου, θα σκεφτεί ότι είναι κάτι το οποίο ο Άινστάιν έπρεπε να το προσθέσει σαν τρίτο. Έχει πονέσει πολύ ο άνθρωπος.
0: Μπορεί η ιατρική να υπάρξει χωρίς σχέση ή χωρίς σχέση χάνει το νόημά της?
1: Για μένα, αν η ιατρική φτάσει μια μέρα να βάζω τα δεδομένα στο κομπιούτερ και να μου βγάζει την ευθύ το κομπιούτερ, ή ακόμα μην φτάσω μακριά, αν μπαίνω στο χειρουργείο και το κομπιούτερ έχει την καθοδηγία ένα ρομπότ και μου κάνει μια ωραία πλαστική μητροειδούς. Εγώ νομίζω ότι το πλησίασμα, η εγκύτητα με τον άνθρωπο, αυτό που του κρατά στο χέρι, αν δεν υπάρχει, η ιατρική χάνει μεγάλο μέρος της σημασίας της. Αν δεν μπορείς να δεις τη γιαγιά με το τζεμπέρι που έφερε να χειρουργήσει το γιο της, και αν δεν μπορείς να δεις ότι κάτω από αυτό το τζεμπέρι είναι μια ψυχή, ό,τι πιο αγνό υπάρχει στην Ελλάδα, και να συναισθανθείς και να την πλησιάσεις. Η ιατρική αυτή καθεαυτή δεν έχει το μεγαλείο που έχει.
0: Τι μαθαίνει ένας γιατρός για τον άνθρωπο όταν το συναντά στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής του?
1: Μαθαίνει ότι όποιος και να είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό που είπε πριν. Ότι αυτή η ιστορική φυσιογνωμία, αυτός στην τελευταία του στιγμή ή ακόμα τη στιγμή που ακόμα δεν έρχεται για να δει το γιατρό του, είναι αυτό που λέμε γυμνός. Έχει φύγει αυτό το μεγαλείο της θέσης του, της ισχύος του, και είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει το πρόβλημά του. Και εκείνη την ώρα βλέπεις τον πραγματικό άνθρωπο. Όπως επίσης βλέπεις και την πραγματική οικογένεια. Στο γιατρό φαίνεται η δεμένη οικογένεια, φαίνεται η οικογένεια που όλοι ζουν για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον παππού, για αυτό το γιο, για αυτό το παιδί με ειδικές ανάγκες. Και όταν το βλέπεις αυτό είναι ένα μεγαλείο. Να βλέπεις δηλαδή στη στιγμή του πόνου το δέσιμο και το δόσιμο της οικογένειας στον άνθρωπο αυτόν.
0: Σε στιγμές απόλυτης αβεβαιότητας, τι είναι αυτό που σας κρατάει σταθερό, η γνώση, η εμπειρία ή κάτι το οποίο δεν ονομάζεται εύκολα και είναι καθαρά δικό σας?
1: Στα ελληνικά, all of the above. Σάπτε στα ελληνικά. Κοιτάξτε, ο κάθε γιατρός περνάει, φαντάζομαι, διάφορες στιγμές. Περνάει στιγμή που πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Περνάει στιγμές που λέει ότι έχω εμπειρία να τα αντιμετωπίσω όλα. Αλλά νομίζω ότι όσο προχωρά, βλέπει αυτό που ξαφνικά είναι εκείνο που δεν ήξερε, εκείνο που ήταν το απρόβλεπτο και εκείνο που κοιτάει κανείς ψηλά και λέει τώρα εδώ πήγαμε καλά, γιατί υπήρξε και από ψηλά κάτι. Δεν είμαι από αυτούς που τα βάζουν όλα τα μπέλα, γιατί ξέρω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πεπιθήσεις. Γιατί αν θέλετε εδώ να σας πω, η δική μου αντίληψη είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε σε δύο ομάδες. Η μία που πιστεύουμε σε έναν ύψιστο που λέγεται Θεός, ασχετά να τον προσεγγίζει ο καθένας από το δικό του προφήτη, και οι άλλοι που πιστεύουν ότι είμαστε ένα σύμπλεγμα χημίας, δηλαδή μπήκε το άζωτο, το υδρογόνο, το αυτό και έκανε τον Αϊνστάιν. Αυτές είναι οι δύο κοσμοθεωρίες. Σ' όποια και από τις δύο να νίκεις, δεν έχεις παρά να γονατίζεις μπροστά στο μεγαλείο της ύπαρξής σου. Γιατί αν πιστεύεις ότι μας έφτιαξε κάποιος Θεός, γονατίζεις και λες «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Αν πιστεύεις ότι είμαστε ένα χημικό παρασκεύασμα, τότε γονατίζεις επί 10. Γιατί αν πιστεύεις ότι το υδρογόνο, το οξυγόνο, τον άνθρακα κάνανε Albert Einstein και Μόνικα Μπελούτσι, είσαι κάποιος που πρέπει επί 10 να είσαι γονατιστός και να λες «Σε ευχαριστώ».
0: Οπότε εδώ θέλω να σας κάνω μια πραγματικά πολύ προσωπική ερώτηση και αν θέλετε να μου την απαντήσετε, ποια είναι η σχέση...
1: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντώ. Ίσα που αυτές που θεωρούνται υποτίθεται προσωπικές, αυτές με διεγείρουν την απάντηση περισσότερο.
0: Χαίρομαι πολύ. Ποια είναι η σχέση ενός επιστήμονα, ενός γιατρού που στα χέρια του κρατάει την καρδιά ενός ανθρώπου? Ποια είναι η σχέση του με τη θρησκεία, συγκεκριμένα η δική σας?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Θεωρώ ότι είμαστε σε δύο ομάδες, ότι αυτοί που πιστεύουν ότι είμαστε ένα χημικό παρασκεύασμα και οι δεύτεροι που πιστεύουμε ότι μας έφτιαξε ένα υπέρτατο «ον», ο Θεός. Αυτό με κάνει η καθημερινή αντίληψη ότι είμαστε κάτι πολύ μικρό και πολύ ταπεινό, με κάνει πάντα να πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πάνω από μένα. Η πνευματική μου δυνατότητα δεν επέτρεψε να ασχοληθώ ακριβώς με τα θρησκευτικά δεδομένα, αλλά μου έβαλε σε ένα δρόμο να πιστεύω ότι είμαι κάτι μικρό και πιστεύω σε κάτι ανώτερο. Οπότε εγώ το κερί που ανάβω, πρώτον που στο χειρουργείο, δεν τα ανάβω μόνο σαν θρησκευτική πράξη. Τα ανάβω σαν μια τελετή ταπεινότητας. Είμαστε κάτι πολύ λίγο και υπαγόμαστε κάτι που είναι πολύ ψηλά. Γι' αυτό και τις διαφορές μας τις θεωρώ ασήμαντες, πεπερασμένες, μην πω και τη λέξη ανόητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι με ξεχωρίζει από ένα καθολικό αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός εκ του Υιού. Εμένα, σαν ένα γιατρό, δεν με ενδιαφέρει από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Εγώ θέλω να έρθει και να με φωτίζει. Γι' αυτό και οι πνευματικοί ηγέτες θα περίμενα να έχουν ενώσει τις εκκλησίες, γιατί από πού εκπαρεύεται το Άγιο Πνεύμα, εμένα τον πιστό δεν με αφορά.
0: Έχετε νιώσει ποτέ ότι η ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά και ένας τρόπος να δίνουμε νόημα στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πεπερασμένη? Στην πορεία σας, δηλαδή, αισθανθήκατε ποτέ ότι η ιατρική σας βοήθησε να συμφιλειωθείτε με το όριο και το τέλος της ανθρώπινης ζωής?
1: Και βέβαια. Γιατί μόνο που το ζεις καθημερινά, είτε στους δικούς σου ασθενείς, είτε του διπλανού κρεβατιού, αρχίζει να σε βοηθάει ότι η ζωή είναι κάτι πεπερασμένο. Ούτε μπήκα ποτέ για την μεταθάνατο ζωή και τα λοιπά. Αυτά αφορούν άλλους ανθρώπους. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι εφόσον είναι κάτι πεπερασμένο, μου δίνει μια φιλοσοφία προσέγγισης. Δηλαδή να προσφέρεις. Νομίζω αγάπη και η προσφορά είναι δύο λύσεις. Είναι στην ύπαρξή σου, δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, είναι να γονατίσεις μπροστά που λέγεται ανθρώπινος, αυτό που λέγεται ανθρώπινος πόνος. Καθίσαμε εμείς να σκεφτούμε τους ανθρώπους που στον 110 όροφο στους δίδυμους πύργους απεφάσισαν να πηδήξουν στο κενό αντί να καούν. Εκεί θα ήθελα να γίνουν 100 παγκόσμια συνέδρια για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και πόσο δεν έχουμε προσφέρει στην ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουμε προσφέρει σκέψη στον ανθρώπινο πόνο. Όταν ρίχνουμε μια βόμβα, όποιος και να τη ρίξει, όπου και να πέσει η βόμβα, εγώ δεν σταματώ ούτε στο πολιτικό ούτε στο θρησκευτικό δεδομένο. Δεν με νοιάζει ποιος έριξε τη βόμβα. Δεν είναι αυτό δική μου δουλειά. Ούτε αν είχε και δίκιο αυτός που την έριξε ή άδικο. Εγώ κάθομαι στο γεγονός ότι η άδικο εγω καθομαι στο γεγονός ότι η βομβα αυτή έπεσε σε μια οικογένεια

0: Αν θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, όχι. Και αυτό εμένα με θλίβει.
1: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα, σε μια κουβέντα με τον Στρατή Πατακό, τον κορυφαίο Έλληνα καρδιοχειρουργό με πολυετή καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ταυτότητα και την προσωπική ηθική. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος, γιατρέ, διαμορφώνεται περισσότερο από τις επιλογές του ή από τα βάρη που του αναλογούν?
0: Κοιτάξτε, ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύω ότι όλοι είμαστε ατελείς. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς κουβαλάει ατέλειες. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Δηλαδή, όλοι εμείς έχουμε πάθη, λάθη. Δηλαδή, το να είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο, να αγιοποιείς τον εαυτό σου κτλ. Κτλ. Είναι, νομίζω, μεγάλο λάθος. Όλοι κουβαλάμε τα λάθη μας και τις λάθος επιλογές μας. Τα βάρη που του απολογούν και οι επιλογές έρχονται και γίνονται ένα συγκίτιο και διαμορφώνουν μια προσωπικότητα. Κάθε μέρα ο καθένας από εμάς διαμορφώνει μια προσωπικότητα, αλλά πρέπει να αναλογίζεται και τα λάθη που έκανε. Πρώτος εγώ που μιλώ αυτή τη στιγμή, δεύτερος αυτός που με ακούει, σήμερα το βράδυ να καταλάβει ότι ξέρεις, εδώ έκανα λάθος. Ένα λάθος επιλογή. Οπότε οι αποφάσεις που παίρνουμε, οι επιλογές, τα βάρη που μας ανήκουν, πρέπει να τα σκεφτόμαστε περισσότερο από τις επιτυχίες μας. Ένας γιατρός δηλαδή πρέπει να σκέφτεται περισσότερο το 1% των αρρώστων που δεν πήγαν καλά, παρά το 99% των δοξάστων. Με αυτό πήγαν καλά οι ασθενείς, τελειώσαμε. Αυτό το 1% που δεν πήγε καλά, μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το βάρος.
1: Στις κρίσιμες στιγμές, τι είναι αυτό που σας κρατά προσανατολισμένο ηθικά? Όταν η ιατρική απόφαση είναι οριακή, ποια είναι η εσωτερική πηξίδα που σας καθοδηγεί? Είναι αυτό το λάθος που αναφέρατε πριν?
0: Ακριβώς.
1: Ότι το σκέφτεστε.
0: Στις οριακές καταστάσεις υπάρχουν στιγμές δηλαδή, όπου κανείς η εμπειρία του, η γνώση του είναι σε πολύ οριακή στο ποια απόφαση πρέπει να πάρει. Εκεί νομίζω μπαίνει στο μέσο η ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή μπαίνει τι θα ήθελα εγώ να κάνουν σε μένα. Τι θα ήθελα εγώ να κάνουν στον αδερφό μου. Αυτό που είμαι πριν. Ποιο νομίζω ότι θα είναι το πιο ακίνδυνο για τον ασθενή. Και σε αυτές τις οριακές καταστάσεις να μπορέσει κανείς να βάλει και προσωπική σφραγίδα και να πει ότι κοίταξε να δεις, πεπερασμένοι είμαστε, η απόφασή μου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι η καλύτερη του κόσμου, αλλά τουλάχιστον τα δικά μου δεδομένα λένε να κάνω αυτό. Οπότε Θεέ βοήθα. Και πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει μια συμπαιγνία πραγμάτων που βοηθάνε ένα γιατρό με ήθος να πάρει τη σωστή απόφαση.
1: Τι σημαίνει για εσάς αξιοπρέπεια στη ζωή και στο τέλος της?
0: Αξιοπρέπεια σημαίνει αυτό που είπα πριν, ότι το κάθε βράδυ να μπορώ να αναμετρηθώ με τον καθρέφτη μου και να του πω ότι σήμερα έκανα αυτά τα 10 πράγματα, αυτά τα 7 που έκανα ήταν σωστά, αυτά τα 3 ήταν λάθος, τα 2 πρέπει να τα διορθώσω, γιατί αναγνωρίζω ότι και αυτό το 1 ίσως είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου που εύχομαι την επόμενη φορά να με φωτίσει ο Θεός να μην ξανακάνω αυτό το λάθος. Αλλά τα 2 ξέρω ότι εγώ σαν άνθρωπος μπορώ να τα διορθώσω. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Να μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από το φακό και να διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα και θα θέλατε να το είχατε καταλάβει νωρίτερα?
0: Ναι. Ναι, σήμερα αυτό που γνωρίζω είναι ότι όποια και να είναι η πορεία σου, όποια και να είναι η διαδρομή σου, αν είσαι 20 ετών, να δεις ότι μπορεί να δώσεις περισσότερα στους άλλους, στην οικογένειά σου, ακόμα και στον εαυτό σου. Να δώσεις δηλαδή λίγο ποιοτικό χρόνο περισσότερο στα παιδιά σου, να δώσεις λίγο περισσότερο διαδρομή στη φύση σαν άνθρωπος, έστω και αν επαγγελματικά ή επιστημονικά ή ιατρικά κάνεις ένα 10 με 20% περισσότερο. Όταν εγώ αναλογίζομαι ότι την ώρα που πήγα να ξεκινήσω για το graduation, για την αποφύτιση της κόρης μου, ήρθε πήγον περιστατικό που θα μπορούσα να το παραπέμψω σε άλλο καρδιοχειρουργό. Δεν είμαι μόνος καρδιοχειρουργός στη χώρα, αλλά εγώ αποφάσισα εκείνη τη στιγμή να το κάνω. Είναι κάτι που με κρατάει λίγο σε μια δεύτερη σκέψη. Αν δεν υπήρχε άλλος γιατρός, δεν το συζητώ. Θα το κάνω εγώ και δεν θα πάω στην

0: αλλά να υπάρχει άλλος γιατρός και να το κάνω εγώ χάνοντας την αποφύτιση της κόρης μου, να το πω με το όνομά της, είναι κάτι που ένα συγγνώμη δεν φτάνει. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να είμαι στο graduation της ΦΕΗΣ.
1: Μάλιστα. Αυτή την ερώτηση, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα και θα θέλατε να το είχατε καταλάβει νωρίτερα, πέρα από αυτό το φιλοσοφικό και πολύ προσωπικό κομμάτι, με κάνει να θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, αλλά μεγάλη παρένθεση. Η γνώση που έχετε σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια στην ιατρική, θα ήθελα πολύ να μας πείτε για την κατάσταση των νοσοκομείων της υγείας στην Ελλάδα. Αυτό που γνωρίζετε τώρα, που δεν γνωρίζατε τότε όταν ξεκινούσατε. Τι σκέφτεστε?
0: Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, πάρα πολύ, διότι εγώ ανήκω, όπως ξέρουν όλοι, στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά κακά τα ψέματα, η σκέψη μας είναι ότι μια χώρα οργανώνει το δημόσιο τομέα, γιατί εκεί θα πάει η πλειονότηση του κόσμου και θέλουμε το καλύτερο. Όταν λοιπόν σκέφτομαι και συγκρίνω την χώρα μας με τις άλλες χώρες, είναι σκέψεις που τις έχω κάνει ένα καλούπι, τις έχω πει σε όλους και αυτές είναι δικές μου σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι οι σκέψεις αυτές είναι σωστές, αλλά αυτές είναι δικές μου σκέψεις που ευχαρίστως σας μοιράζουμε.
1: Έχετε καταλήξει κάπου λοιπόν?
0: Ναι, νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας που δεν μπορεί να λύσει καμία κυβέρνηση και κανείς υπουργός είναι ότι εμείς οι ψηφοφόροι είπαμε στους κυβερνώντες κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Είπαμε δηλαδή ότι θα δικαιούται να έχει νοσοκομείο το Άργος, το Ναύπλιο, η Θήβα, η Λιβαδιά στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό αν συνέβαινε στη Νέα Υόρκη, ο κάθε ουρανοξύστης έπρεπε οι πρώτοι 5 όροφοι να είναι νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν πληθυσμιακά φτάσαμε να έχουμε 135 νοσοκομεία, τα οποία δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός να το κάνει αυτάρκες νοσοκομείο. Νοσοκομείο σημαίνει ότι τράκαρα και πήγα σε αυτό το νοσοκομείο. Αφού πήγα σε αυτό το νοσοκομείο, χρειάζομαι αξονικό. Χρειάζομαι νευροχειρουργό, χρειάζομαι θωρακοχειρουργό. Αν δεν τα έχω αυτά, πώς το ονόμασα νοσοκομείο? Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της υγείας της χώρας είναι λιγότερα νοσοκομεία, πολύ λιγότερα νοσοκομεία από τα 135 και σούπερ πούμα. Γιατί το σούπερ πούμα θα πάει τον τραυματία σε 10 λεπτά στο οργανωμένο κέντρο. Αν με πας στο νοσοκομείο που δεν έχει νευροχειρουργό, απορώ γιατί με πήγες σε αυτό το νοσοκομείο. Θα μου πεις κάποιος άλλος, να βάλετε νευροχειρουργό. Ωραία, βρέστε μου εσείς 500 νευροχειρουργούς για την Ελλάδα που θα πάνε στην Άνω Παναγιά που εσείς κάνατε νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν δεν θα χειρουργεί. Νευροχειρουργός σημαίνει χειρουργό εγκέφαλο. Δεν βλέπω την αξονική του τραυματία με το μηχανάκι. Άρα λοιπόν, ούτε έχεις 500 νευροχειρουργούς, ούτε έχεις τα οικονομικά να τους υποστηρίξεις, ούτε υπάρχει τέτοια υποδομή. Ποια είναι η υποδομή λοιπόν για μια τέτοια κατάσταση? Το Super Puma, όπου σε 10 λεπτά θα έχει πάει τον τραυματία εκεί που πρέπει.
1: Επομένως, αυτό θα ήταν και η λύση και για τις παραμεθόριες περιοχές, για
0: βέβαια,
1: τα κρητικά νησιά, για παράδειγμα.
0: Βέβαια, αλλιώς δεν μπορεί στη Φολέγανδρο, δεν μπορεί να έχει τον κάτοικο τη Φολέγανδρο διαφορετικά από ότι τον κάτοικο του Κολονακίου που έχει δίπλα τον Ευαγγελισμό. Διότι είναι ίσοι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Για να είναι ίσοι, πρέπει να έχουν και την ίση πρόσβαση. Άρα, ή θα φτιάξει ένα Ευαγγελισμό στη Φολέγανδρο, φτιάξει το. Μακάρι η Ελλάδα να γίνει μια πετρελοπηγή όλη και να έχει Ευαγγελισμό στη Φολέγανδρο.
1: Πράγμα που δεν γίνεται.
0: Πράγμα που δεν γίνεται. Εφού δεν γίνεται λοιπόν, χρειάζεται σαφώς ένας καλός γιατρός στη Φολέγανδρο που θα διασωληνώσει, που θα κάνει ανάνυψη, που θα. Η γενική ιατρική, η family practice πρέπει να επεκταθεί ώστε ο γιατρός που είναι, είπα τώρα τη Φολέγανδρο, ο γιατρός που είναι κάπου να μπορεί να διασωληνώσει και να μπορεί μετά σε 10 λεπτά ο ασθενής αυτός να μεταφερθεί κάπου που το επίπεδο είναι... Δεν μπορεί από το Χίλτον μέχρι την πλατεία Μπελοκήπων να έχεις 10 νοσοκομεία. Γιατί έτσι ήταν το 1932. Και μετά να λες έχει ποτηλιάρισμα η Αθήνα. Δεν μπορεί η Σωτηρία να έχει 10 πνευμονολογικές κλινικές και δεν μπορείς να κάνεις εκεί ένα κτίριο χιλίων μαζί με το Γενικό Κρατικό, ένα μεγαθύριο Γενικό Κρατικό. Και τώρα λέω ανεξάρτητες σκέψεις, μπορεί να είναι λάθος, δεν με νοιάζει εκεί. Αν είναι λάθος, σωστές. Αλλά πιστεύω σε ένα κτίριο χιλίων κλινών που τα ενσωματώνεις όλα μέσα. Έχεις κάνει πάρκινγκ. Δεν μπορεί. Στη Βασιλική Σοφία θα παρκάρω πού όταν πάω, δηλαδή.
1: Ναι, είναι πρακτικό ζήτημα.
0: Δεν μπορείς πανεπιστημιακό νοσοκομείο το Ιπποκράτειο με τους καλύτερους γιατρούς της χώρας και να μην τους έχεις το πάρκινγκ τους, το γραφείο τους, το μπάνιο τους. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι σε ένα στρέμμα έβαλες

0: 100 ταλαντούχους γιατρούς και να θεωρείς ότι τους υποστηρίζεις. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Μπορεί να είναι λάθος. Όταν είσαι πολιτικός, πιστεύεις ότι αυτά που λες είναι σωστά. Εγώ δεν. Εγώ μια σκέψη για συζήτηση βάζω. Αν είναι λάθος, συγγνώμη.
1: Μα εσείς είστε γιατρός και ξέρετε την υγεία εκ των έσω. Αυτό είναι γεγονός. Και προτείνετε αυτό. Σκέφτεστε αυτό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδο των Ελλήνων ιατρών σήμερα?
0: Εγώ πιστεύω ότι το Ελλήνων γιατρών το επίπεδο σήμερα είναι πάρα πολύ υψηλό. Όταν λέω πολύ υψηλό, δεν εννοώ ότι παίρνω ένα αφορισμό και τους παίρνω και τους 100.000 γιατρούς και τους λέω όλοι ότι είναι στο 10. Αλλά σαν χώρα, επειδή είναι μια χώρα που έχει εξωστρέφεια, πολύ Γαλλία, πολύ Αγγλία, πολύ μετεκπαίδευση, πολύ διδακτορικό, πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Απ' την άλλη όμως, αυτό το επίπεδο δεν έχει οργανωθεί. Δεν μπορεί σήμερα να λες ότι ένα νοσοκομείο που δεν κάνει εγχειρήσεις καρδιάς δίνω ειδικότητα καρδιοχειρουργικής, γιατί μετά λες τους έστειλα για ένα χρόνο εκεί. Δεν μπορεί να έχεις σήμερα, μπορείς να κλείσεις, διότι σήμερα δεν υπάρχουν ανάγκες καρδιοχειρουργικής τόσες. Άρα πρέπει να σκεφτείς πόσους πνευμονολόγους θέλω, πόσους καρδιολόγους θέλω, πόσους καρδιοχειρουργούς θέλω και πώς θα τους εκπαιδεύσω. Δεν νομίζω ότι υδρώνει κανείς ή αγωνιά κανείς ότι αυτός που τέλειωσε σήμερα καρδιοχειρουργική, πόσες εγχειρήσεις καρδιάς έχει κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το μειονέκτημά μας. Αλλιώς το δυναμικό μας είναι πολύ υψηλό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες γιατροί είναι αφοσιωμένοι, πολύ καλοί και στέκονται δίπλα στον άρρωστο. Γι' αυτό το μόνο που θέλω να διορθώσω είναι το κορυφαίος καρδιοχειρουργός που είχα την τιμή να ακούσω πριν. Σήμερα, επειδή τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ, χαίρομαι πραγματικά από καρδιάς να βλέπω στην Αθήνα και μόνο στην Αθήνα 10 καταξιωμένους καρδιοχειρουργούς που θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα επί ίσης ώρης και να τους καμαρώνουν που προχωρούν και πάνε την καρδιοχειρουργική ψηλά και ένα βήμα πιο πάνω. Οπότε το κορυφαίο θα το δεχτώ μόνο σαν ιστορία και σαν προσφορά και θα θέλω και τους άλλους 10 πραγματικά σε αυτή τη θέση που τους βλέπω και τους καμαρώνω.
1: Είναι πολύ ωραία σκέψη αυτή, πραγματικά, γιατί ο άνθρωπος με τέτοια εμπειρία το να δέχεται και να θαυμάζει και να αγαπά τους νέους επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι έχετε αίσθημα προσφοράς.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις τον νέο συνάδελφο και να λες αυτός εδώ είναι ένα ταλέντο που θα πάει την καρδιοχειρουργική πολύ πιο ψηλά από την πήγα. Άλλωστε κάθε γενιά πάει πιο πάνω την ιστορία, οπότε εμένα χαρά μου να το βλέπω αυτό.
1: Και κλείνουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο για να φτάσουμε στη φιλοσοφία της ζωής. Αν έπρεπε να συνοψίσετε τη φιλοσοφία της ζωής σας σε μία πράξη και όχι σε λόγια, ποια θα ήταν αυτή?
0: Αν εγώ έπρεπε να είχα κάνει μία πράξη και όχι μόνο λόγια, θα ήταν περισσότερη προσφορά. Νομίζω ότι ο καθένας μας πήγαινε στο χειρουργείο στις 8 το πρωί και έφευγα στη 1 το πρωί για 25 χρόνια. Πήγαινα στο σπίτι 1 και 30 και έφευγα στις 7 και 30. Αυτό είναι 25 χρόνια. Οπότε θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε παραπάνω προσφορά. Ναι, ο καθένας από εμάς έχει την ευχαίρεια να προσφέρει παραπάνω στην οικογένειά του, στον εαυτό του και στον ασθενή του. Οπότε νομίζω ότι ένα είναι η αύξηση της προσφοράς ενός εκάστου από εμάς. Αλλά ένας τομέας που νομίζω ότι θα ήθελα να προσφέρω σε βάση ανεξάρτητη από την ιατρική, θα ήταν να υπήρχαν οι οργανώσεις εκείνες οι οποίες καταπολεμούν τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή περιδιαβαίνουν την Αθήνα και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρούμε το αυτό που λέγεται homeless, άστεγος σαν δεδομένο, χωρίς να μας προβληματίζει σε ένα συνέδριο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κοιμάται μέσα στη βροχή. Εάν είναι ψυχική νόσος που τον κάνει να... τότε θα πάω να τον θεραπεύσω. Αν είναι επιλογή του, πάει θα τον πάω κάπου που υπάρχει στέγη, τροφή και νερό και ασφάλεια και αυτός σας κάνει ό,τι θέλει. Ας έχω μαζί εγώ 5 στρέμματα ελεύθερα. Πες ότι αυτός δεν θέλει το κρεβάτι. Θέλει να κοιμηθεί έξω. Εγώ θα είμαι εκεί με κοινωνικούς λειτουργούς να βλέπω αυτό το έξω πώς είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν τον έφερα και πολύ ελεύθερο. Με λίγα λόγια δεν θα μπορούσα στο κέντρο της Αθήνας να βλέπω έναν άνθρωπο που κοιμάται μέσα σε ένα αυτό. Θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό και δεν συμμετέχω.
1: Υπάρχουν στιγμές που νιώσατε ότι η επιστήμη εδώ ήταν. Έχει φτάσει στο όριό της.
0: Εννοείται σε μια εγχείρηση. Ναι και βέβαια. Υπάρχουν εγχειρήσεις καρδιάς που βρήκαμε τα πράγματα να είναι τόσο άσχημα

0: που να βλέπεις ας πούμε Στεφανία Αγγεία που έχω μια εμπειρία σε αυτά, που να μην μπορεί να κάνεις τίποτα, ότι όλο ήταν μια πέτρα. Η στεφανιογραφία έδωσε ελπίδες, αλλά μέσα ότι, όταν μπήκαμε είδαμε ότι τελικά είχαμε να κάνουμε με στεφανία που είναι όπως συνηθίζω να λέω σαν το κέρατο του ελαφιού. Ένα πέτρινο πράγμα, οπότε πέτρα στην πέτρα. Όταν επιστρέφεις στην Αθήνα και υπάρχει ένα αυτοκινητιστικό, υπάρχει ένα ατύχημα, κάνεις bypass και πας πιο κάτω, γιατί bypass είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στην Εθνική Οδό.
1: Παρακαμπτήριο.
0: Πας λοιπόν πιο κάτω και συνεχίζεις να πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Έχεις κάνει ένα επιτυχές bypass. Το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά έχεις το ίδιο ποτηλιάρισμα και κάνεις το ίδιο bypass. Αλλά αυτή τη φορά το ποτηλιάρισμα δεν οφείλεται σε ένα ατύχημα αυτοκινήτου. Οφείλεται σε αυξημένη επιστροφή. Οπότε κάνεις τον bypass και πιο κάτω έχει την ίδια κίνηση. Και λες στη σύζυγο, τζάμπα το κάναμε αυτό το bypass. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και στην Αιτρική.
1: Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια κοντά στην αγωνία, τον πόνο και την ελπίδα των άλλων, πώς προστατεύει κανείς τον εσωτερικό του κόσμο, χωρίς όμως να τον θωρακίσει υπερβολικά?
0: Εγώ σε αυτό έχω την απάντηση ότι εγώ τουλάχιστον το δικό μου αυτό δεν θέλω να τον θωρακίσω. Διότι δεν σας το κρύβω ότι υπάρχουν καταστάσεις και περιπτώσεις που δεν πήγαν καλά και θα μπορούσα σαν γιατρός να είμαι θωρακισμένος, λίγο απρόσιτος, λίγο μακριά από αυτό τον πόνο αυτής της οικογένειας και να γυρίσω στο σπίτι μου και να φάω, να κοιμηθώ, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ιατρική, αυτή είναι όλα. Προτιμώ να γυρίσω τσαλακωμένος και χάλια παρά να είμαι κοντά σε αυτή την γυναίκα, σε αυτόν τον άνθρωπο, παρά να γυρίσω ατσαλάκωτος. Νομίζω ότι η θωράκιση του γιατρού τον αποστασιοποιεί. Βέβαια υπάρχει το αντίθετο, ότι εάν κάθε μέρα γίνεσαι ένα με τον πόνο, τότε εσύ δεν θα είσαι πια άνθρωπος, θα είσαι ένα κινούμενο ψυχιατρικό παρασκεύασμα. Στη μέση είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το να τσαλακώνεσαι λίγο δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν βλάπτει.
1: Πιστεύετε ότι η επαφή με την ευθραυστότητα των άλλων μας κάνει πιο ταπεινούς ή πιο υπεύθυνους απέναντι στη ζωή?
0: Και τα δύο. Και υπεύθυνους για να ξέρουμε ότι με τη ζωή δεν παίζουμε, αλλά και πιο ταπεινούς. Εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλοι ηγέτες, οι πέντε μεγάλοι ηγέτες σήμερα, αν τους έβαζε κανείς σε ένα δωμάτιο και τους έλεγε, ξέρετε, σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχετε. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, μήπως μπορούμε στούτο τον πλανήτη να τον κάνουμε καλύτερο? Μήπως μπορούμε το κόστος ενός αεροπλανοφόρου να το κάνουμε γάλα? Μήπως μπορούμε τα πετρέλαια να τα μοιράσουμε κάπως πιο σε όλο τον πλανήτη, ώστε και αυτοί που τα παράγουν να πλουτίζουν, γιατί το δικαιούνται, αλλά και να τα απολαμβάνει κι άλλος στο Θιβέτ που έχει ένα αυτοκινητάκι. Μήπως τον τουρισμό, δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, η Ελλάδα έχει πρικιστεί να έχει τουρισμό. Μήπως και εκεί υπάρχει ένα 10% υπέρ της παγκόσμιας τροφής. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που μπορεί να γίνει παγκόσμιο αγαθό. Όποια χώρα έχει οτιδήποτε αγαθό μπορεί να υπάρχει και ένα 10% υπέρ της παγκόσμιας τάξης. Και όλα αυτά δεν τα λέω σαν φιλόσοφος ή σαν να πουλήσω κάποιο πνεύμα, αλλά δεν μπορεί. Τον κόσμο αυτό πρέπει να τον κάνουμε καλύτερο. Δεν μπορεί να βλήμα τάδε να κοστίζει 100 εκατομμύρια και το παιδάκι το τάδε να πεθαίνει από ένα ποτήρι γάλα το βράδυ.
1: Είναι μεγάλες ανισότητες αυτές.
0: Δεν. Είναι κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Δεν μπορεί να γίνεται ένας πόλεμος και ο Γενικός Γραμματεύς των ΗΠΑ να βγάζει μια ανακοίνωση συνιστό αυτοσυγκράτηση. Να πάει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και να κάτσει ένα μήνα. Να πάει και στη Ρωσία να κάτσει ένα μήνα. Να πάει και στην Ουκρανία να κάτσει ένα μήνα. Όπου υπάρχει φωτιά, να πάνε τα Ηνωμένα Αμερική πιο δυνατά. Διότι γι' αυτό υπάρχουν οι 45 όροφοι στη Νέα Υόρκη. Αν πρόκειται να βγάλεις μια απόφαση συνιστό αυτοσυγκράτηση, μπορώ να την πω και εγώ.
1: Γυρίζω σελίδα στο ζήτημα της οικογένειας. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε δύο παιδιά, έχετε εγγόνια.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά σας έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει και εκείνα το δρόμο τους. Και εσείς έχετε περάσει όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά. Σήμερα που έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και την οικογένειά σας,

0: Είναι αυτό που σκέφτεστε ότι δώσατε ως πατέρας?
1: Σίγουρα τους έδωσα αγάπη. Αλλά εκείνο που με θλίβει ότι δεν τους έδωσα το χρόνο που τους ανήκει. Δηλαδή όταν είπα πριν ότι δεν ήμουν στην αποφύτηση, μετά από 12 χρόνια σχολείου στην αποφύτηση της κόρης, είναι κάτι που την αδίκησα. Όταν στην Αμερική εφημέρευα μέρα παραμέρα και γύριζα τη μέρα που δεν εφημέρευα στις 11, ο μικρός τότε γιος μπορεί να είχα να τον δω 15 μέρες. Οπότε η πιο πικρή στιγμή σε όλη μου τη ζωή, οι δυο πικρές στιγμές είναι για την κόρη αυτό που σας είπα, δεν πήγα στην αποφύτηση, και όταν γύρισα στο σπίτι και όλο να λένε στο μικρό γιο ότι θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, και αν μην τον βλέπει 15 μέρες, πήρε την κουβερτούλα του και κοιμήθηκε πίσω από την πόρτα. Και όταν άνοιξα την πόρτα στις 12 παρατέρα τα μεσάνυχτα, πετύεται πάνω και είπε ήρθες. Αυτό δεν αναπληρώνεται ούτε με λεφτά, ούτε με επιτυχίες, ούτε με φανφάρες, ούτε με δημόσιες προσφωνήσεις. Είναι πράγματα που είναι λάθη και γι' αυτό τα λέω και δημοσίως, ότι εσείς που είστε επίσης στο ιατρικό χώρο, είναι πράγματα που περισσότερο χρόνο με την κόρη μου, με το γιο μου, με τους φίλους μου, με το ηλιοβασίλεμα, περισσότερος χρόνος.
0: Όμως ήταν πολύ σημαντικό ότι ξέρετε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν και με εσάς, ακόμη και αν δουλεύετε πολύ, αλλά και με έναν άνθρωπο που κρατάει το σπίτι, δηλαδή τη μητέρα.
1: 100%. Η μητέρα ήταν δίπλα, διότι αλλιώς είναι αυτό που φτάσαμε να, αν ακουστούν πολλά κρακ, είναι αυτό που μας κάνει να χρειαζόμαστε δύο ψυχολόγους ανά πολυκατοικία. Δεν είμαστε καλά, όλοι μας δεν είμαστε καλά. Μην νομίζετε. Δηλαδή, εγώ όταν κάνω την αυτοκριτική μου, είμαι ένα παιδί μετά τον πόλεμο, με ανέχειες, με. Όλες αυτές οι ανέχειες εξελίσσονται σε μια ψυχοπαθολογία. Εμείς, 18 χρονών, δεν επιτρεπόταν να πιάσουμε το χέρι της μαθήτριάς μας. Ενώ τώρα από 15 ετών είναι μαζί, δεν επιτρεπόταν να πλησιάσεις. Όλα αυτά είναι μια ψυχοπαθολογία. Πρέπει λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο αντίθετο βέβαια. Φτάσαμε στο αντίθετο. Αλλά κάπου στη μέση να μπορούμε να δούμε ποια είναι η μέση. Και είχα ένα φίλο μια μέρα που είμαστε σε ένα γάμο και γέμισε το πιάτο του μέχρι πάνω. Και του λέω, τι, ήταν σαν τετραόρυφη πολυκατοικία. Και με κοιτάει, γελάει και μου λέει, το έχω πει στο ψυχολόγο μου αυτό. Στην κατοχή είμαστε 9 αδέλφια, εγώ ήμουν το ένατο. Δεν έφαγα ποτέ. Οπότε αν με σερβίρουν, με σερβίρουν και τρώω. Όταν πάω σε μπουφέ, αυτό που βλέπεις είναι κάτι που γελάει όλη η παρέα μου. Τετραόροφο πιάτο, αλλά είναι του πολέμου και της πείνας.
0: Είναι αυτό που δεν μπορούμε να βγάλουμε ποτέ από μέσα μας.
1: Οπότε να δούμε την ψυχή μας,
0: είναι ότι αυτά που είναι ατελής.
1: Η ψυχή μας είναι ατελής.
0: Και είναι και πολύ θαραλέο που το λέτε.
1: Αν δεν το πεις, ο άλλος που σε ακούει σου λέει, κύριε Παντακέ, θυμάστε εκείνη την μέρα που κάνετε αυτό το λάθος. Τι απαντώ εγώ? Δεν έκανα. Είτε στον άρρωστο, είτε στον συνάνθρωπο, είτε στο φίλο, είτε στη φίλη, είτε στον παραδίπλα μου. Η ζωή μας είναι, βλέπεις ας πούμε, προχθές είχα μία νεαρή κοπέλα, η οποία ο λόγος που έφυγε από τον σύντροφό της ήταν γιατί ο σύντροφός της της είπε ότι δεν μπορείς εσύ επιστημονικά να φανείς πιο πάνω από μένα. Ήταν μαζί και οι δυο, 30 ετών άνθρωποι, 35 ετών άνθρωποι ειδικευόμενοι.
0: Νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά. Ο 35χρονος δεν μπόρεσε να τη δει ότι θα γινόταν αυτή η επιμελήτρια Α και αυτός θα έμεινε επιμελητής Β. Αντί να το χαρεί και να πει
0: φυσικά,
1: Τερέζα, μπράβο.
0: Φυσικά, ο σύντροφος του προοδεύει.
1: Έχει ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς.
0: Τι χώρο καταλαμβάνει μέσα στη ζωή σας η μουσική? Πού υπάρχει η μουσική? Έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας?
1: Αχ, καλά τώρα.
0: Μιας και είμαστε και στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Τώρα αυτοί που με ξέρουν θα πει τώρα τους τρούσες μπαλιά. Εντάξει, η μουσική για μένα είναι το φάρμακο. Είναι το ντεπών μου. Είναι τα όλα μου. Από μικρός λούστηκα μέσα σε αυτή τη μουσική. Αλλά ποια μουσική? Από βιολί και σαντούρι. Που ήρθε από Σμύρνη και Αϊβαλή και όλα αυτά δεν ήταν ελληνικά
0: εκεί. Νησί, στη Λέσβο.
1: Στο νησί, στη Λέσβο. Έτσι λοιπόν από μικρός τα πανηγύρια και σε αυτά τα ωραία πράγματα λούστηκα μέσα αυτή τη μουσική. Μετά βέβαια ήρθε η πίκρα του 60 όπου το χωριό αρχίζει να αδειάζει από την μετανάστευση. Τότε ήρθε το λαϊκό τραγούδι, Τότε ήρθε ο πόνος και ο λιγμός του Καζαντζίδη που μπήκαν μέσα στο κύτταρό μου. Και μετά το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή η Μοσχολιού, ο Κόκοτας, άλλο ρεύμα, ο Βοσκόπουλο, ο Μητσιάς, ο φίλος μου, ο φίλος μου ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ήρθαν δηλαδή Αλεξίου Νταλάρας, ήρθαν και η μουσική εμπλουτίστηκε. Βέβαια, θεωρώ ότι η ελληνική μουσική γέμισε από συνθέτες εμπνευσμένους, δηλαδή όταν γέννησε αυτή τον Χατζηδάκη, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Προχθές έβλεπα μία ιεροτελεστία όπου ο Πολύς Σταύρος Ξαρχάκος πάντρεψε το ελληνικό τραγούδι Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη. Μια απίστευτη μυσταγωγία ήχων, ελληνικών ήχων. Ήταν μια βραδιά που έπρεπε, ευτυχώς έχει ηχογραφηθεί, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα όπως την αγαπήσαμε. Ένα απίστευτο πράγμα. Έτσι. Ήταν ένα Τσιτσάνης με Θεοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Χατζηδάκη. Έτσι λοιπόν, μετά μπήκα και στην κλασική μουσική. Έχω ακούσει μουσική. Οπότε έχω ακούσει παραδοσιακή μουσική, λαϊκή μουσική, διεθνή μουσική. Η μουσική είναι το φάρμακό μου. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε.
0: Βεβαίως, και έχετε ανοίξει και όλη τη βεντάλια.
1: Ναι, δεν υπάρχει μουσική που να μην μ' αρέσει. Βέβαια, δεν σας το κρύβω, το πρωί ακούω τρίτο πρόγραμμα, γιατί έχω κουραστεί από την πολιτική αντιπαράθεση ή ακόμα και από τα τραγούδια τα οποία έχουν πάρει και λάθος δρόμους. Οπότε ένα βιολί, ένα πιάνο στο τρίτο πρόγραμμα στις 7.30-8 το πρωί που οδηγώ μου είναι... Οπότε ήθελα να ευχαριστήσω τον σταθμό σας που με κρατάει με ένα απαλό πιάνο την ώρα που σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι γίνεται ένας εμφύλιος.
0: Θέλω να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Αν η ιατρική δεν ήταν επάγγελμα, αλλά μία μορφή σοφίας, ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας το βασικό της μάθημα για τον άνθρωπο?
1: Το βασικό της μάθημα ήταν ο πλανήτης μας, η ζωή μας, να γίνει πιο ανθρωποκεντρική. Αυτό που λέμε όλοι και το λέμε στα λόγια και γίνει μπανάλ και δεν ακούγεται πια, ότι η ειρήνη πρέπει να βασιλεύσει. Δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε ή να σκοτώσουμε τον άλλον και ο άλλος σκοτώσει εμάς. Αν δηλαδή επικρατήσει η ειρήνη, αν επικρατήσει η ανθρωποκεντρική προσπάθεια, αν δηλαδή δώσουμε στον άνθρωπο περισσότερα από αυτά που δίνουμε σήμερα, είτε αγάπη λέγεται αυτή, είτε τροφή λέγεται αυτή, είτε παιδεία λέγεται αυτή. Βλέπω στον εαυτό μου πως θέλω την υγεία όταν εγώ αρρωστήσω. Θέλω ένα δικό μου αξονικό, ένα δικό μου γιατρό, ένα δικό μου αυτό, όλα τα θέλω δικά μου. Και λέω καλά, τώρα εγώ ξεκόλλησε αυτό, έσπασε αυτό το δότη και σε 3 λεπτά, επειδή μέσα εκεί πήγα απέναντι δίπλα ο δότη, το φτιάξα. Ανησύχησα για το τάδε και έκανα μια αξονική για 3 λεπτά και ηρέμησα. Αν την Παρασκευή μου πεις τη Δευτέρα, εγώ από την αγωνία δεν θα υπάρχω μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό το θέλω για όλους. Έτσι λοιπόν...
0: Να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτό.
1: Θέλω στην υγεία να είμαστε ίσοι. Δεν με νοιάζει αν εσείς οδηγείτε Hyundai και εγώ οδηγώ Rolls Royce. Ή εσείς οδηγείτε Ferrari και εγώ οδηγώ Hyundai, δεν με νοιάζει. Το τι οδηγούμε δεν με νοιάζει. Αλλά θα ήθελα όταν πονέσουμε η ιατρική να την έχετε... Να την έχω... Η τροφή, η ιατρική, η παιδεία πρέπει να είναι κοινά. Και δυνατά. Έτσι λοιπόν, αν η ιατρική ήταν φιλοσοφία, θα έλεγε πάμε στον άνθρωπο να δώσουμε περισσότερα. Πάμε να δώσουμε στο homeless στέγη. Πάμε να δώσουμε στον άνεργο ζωή. Πάμε να δώσουμε στο ορφανό αγάπη. Δηλαδή, δεν τα λέω τώρα για να κάνω μια. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία να τα λες αυτά. Και μπορεί να τα λες κιόλας για να δειχτείς κάτι καλό και. Όχι. Μακριά από μένα ότι τα λέω για να. Τίποτα. Αυτά ας τα ξεχάσουμε.
0: Είναι τα αποφθέγματα της σκέψης σας.
1: Που αποκόμισα μετά από 35 χρόνια καρδιοχειρουργικής και άλλα 15 ιατρικής. Οπότε αυτά δεν θέλω να φύγω χωρίς να τα πω. Αλλά αν τα μετατρέψουμε ότι είναι ένα λογίδριο έτσι για να το παίξουμε εμείς. Όχι, ο άνθρωπος δικαιούται περισσότερο. Ο άνθρωπος δικαιούται περισσότερο. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου να κοιμηθείς ήρεμος όταν ο άλλος κοιμάται σε μια κουβέρτα στην Αθηνά. Δεν μπορεί, πρέπει να το λύσει αυτό.
0: Κύριε Στρατή Πατακέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν χαρά μου.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω διπλά. Να ζητήσω συγγνώμη πάνω απ' όλα όπου φάνηκε ότι αυτά που είπα άγγιζαν και τον όριο της περιαυτολογίας. Όχι. Να ευχαριστήσω όλους που μας άκουσαν. Να ευχαριστήσω το φιλόξενο τρίτο πρόγραμμα. Και να πω ότι πάντα είμαι στη διάθεσή σας.

Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο. Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή 1985-2025. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Α. Από 29 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2026. Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Τον Άρτουρ Σνάμπελ και τον θρυλικό βιολοντσελίστα Πάμπλο Καζάλς ένωσαν κοινά μουσικά, αισθητικά και φιλοσοφικά ιδεώδη. Και πάνω απ' όλα, μια βαθιά και ειλικρινή φιλία και καλλιτεχνική συνεργασία. Οι πρόβες τους για συναυλίες που έδιναν μαζί μπορούσαν να κρατούν για πολλές ώρες και να συνοδεύονται από εκτενείς συζητήσεις για θέματα τέχνης, ηθικής και φιλοσοφίας. Κάποτε ο Καζάλς είπε για τον Σνάμπελ ότι παίζει σαν να διαβάζει αποσπάσματα από τη βίβλο. Και δεν είχε άδικο, μιας και το παίξιμό του είχε πάντα μία σοβαρότητα και ένα πνευματικό υπόβαθρο ανάλογο του βάθους των έργων των μεγάλων κλασικών και ρομαντικών συνθετών που ερμήνευε. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος του να παίζει ένα όντως βαθιστόχαστο και μελαγχολικό ροντό του Μότσαρτ, αυτό σε Λα Ελάσσονα και Κιόχελ 511, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1787. Ας το ακούσουμε από ηχογράφηση του Ιουνίου του 1946 στα στούντιο της Abbey Road στο Λονδίνο.

ένα από τα σπουδαία έργα για πιάνο που έχουν γραφτεί ποτέ στην τονικότητα της Λα Ελάσσονας, το κοντσέρτο του μεγάλου γερμανού ρομαντικού Ρόμπερτ Σούμαν, έργο 54. Ένα από τα πιο αγαπημένα κοντσέρτα για πιάνο του ρομαντισμού και ένα σπουδαίο κοντσέρτο και από ιστορικής άποψης, ως ο πιο αξιόλογος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα κοντσέρτα του Μπετόβεν και τα μεταγενέστερα κοντσέρτα του Μπραμς. Ο Σνάμπελ ερμήνευσε το κοντσέρτο του Σούμαν στη Νέα Υόρκη με τη φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μοντέ στις 13 Ιουνίου 1943. Και από τη ζωντανή ηχογράφηση εκείνης της συναυλίας ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου, Allegro Affettuoso.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο σε La Ελάσσονα, έργο 54 του Ρόμπερτ Σούμαν, από τον Άρτουρ Σνάμπελ και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μοντέ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε ένα ροντό του Μότσαρτ σε La Ελάσσονα. Και θα πρότεινα να ακούσουμε ένα ακόμη ροντό που επίσης είναι γραμμένο σε λα, αλλά όχι ελάσσονα, αλλά μίζωνα. Και όχι για δύο χέρια, αλλά για τέσσερα. Από τον Φραντς Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ ασχολήθηκε μακράν περισσότερο από τους άλλους μεγάλους μουσουργούς που έζησαν και έδρασαν στη Βιέννη της κλασικής εποχής με το ρεπερτόριο για πιάνο τέσσερα χέρια, προσφέροντας ένα ογκώδες έργο για αυτόν τον συνδυασμό με πληθώρα αριστουργημάτων. Ένα από τα έργα αυτά είναι και το ροντό σε La Mizona, Deutsch 951, γραμμένο τον τελευταίο χρόνο της σύντομης ζωής του, το 1828. Θα το ακούσουμε από τον Άρτουρ Σνάμπελ και τον γιο του, Καρλ Ούλριχ Σνάμπελ, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και έγινε σημαντικός πιανίστας.

κοινή αισθητική είχαν στην ερμηνεία των μεγάλων κλασικών έργων. Τους ακούμε από ηχογράφηση του 1937, όταν ο πατέρας ήταν 55 ετών και ο γιος 28.

Ακούσαμε το ροντό σε λαμίζωνα, το Deutsch 951 του Franz Schubert από τους Arthur και Karl Ulrich Schnabel. Ο Arthur Schnabel διατήρησε σε όλη του τη ζωή έναν παράλληλο βίο ως συνθέτης. Έναν βίο που παρέμεινε αθέατος και πολύ άγνωστος στο ευρύ κοινό μέχρι τον θάνατό του το 1951. Ο ίδιος, περιέργος, δεν ερμήνευε τα δικά του έργα, ούτε προσπάθησε ποτέ να προωθήσει την εκτέλεσή τους από άλλους καλλιτέχνες, λέγοντας με μία δόση χιούμορ πως ένας συνθέτης πρέπει να περιμένει μέχρι να ανακαλυφθεί κατά λάθος. Το ακόμα πιο περίεργο είναι πως ενώ ο ίδιος ο Schnabel ως πιανίστας δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο, ως συνθέτης έγραφε με έναν τρόπο αρκετά μοντέρνο για τα δεδομένα της εποχής του. Και μάλιστα κάποιοι κριτικοί επέκριναν τη μουσική του ως υπερβολικά μοντέρνα και εγκεφαλική. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό του συνόλου της μουσικής προσωπικότητας του Arthur Schnabel να ακούσουμε ένα δείγμα της δικής του μουσικής, και ως εκ τούτου θα πρότεινα να ακούσουμε δύο μέρη από τη χορευτική του σουίτα, παιγμένα όχι βεβαίως από τον ίδιο αλλά από τον Jeffrey Tozer. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το τρίτο και το πέμπτο μέρος αυτής της σουίτας, που επιγράφονται αντίστοιχα ήσυχο και εσ αύριον επιβεβαίωση.

Ακούσαμε το τρίτο και το πέμπτο μέρος της χορευτικής σουίτας του Άρτουρ Σνάμπελ από τον Τζέφρι Ντόζερ. Κλείνοντας το αφιέρωμα στον μεγάλο αυστριακό πιανίστα, δεν μπορώ παρά να γυρίσω για μια τελευταία φορά στις ερμηνείες του σε έργα Μπετόβεν. Και να σας προτείνω να ακούσουμε ένα μάλλον σπάνια πεζόμενο σήμερα έργο του, την Πολωνέζα σε ντο μίζωνα έργο 89. Μια Πολωνέζα γραμμένη το 1814, πολύ πριν ο Φρεντερίκ Σοπάν συνθέσει τις δικές του Πολωνέζες, που βεβαίως έμελε να γίνουν πολύ πιο διάσημες από αυτή του Μπέτοβεν. Πάντως, ο Σνάμπελ αναδεικνύει και σε αυτή την περίπτωση ιδανικά τόσο τον χορευτικό χαρακτήρα του κομματιού, όσο και το βάθος της μουσικής σκέψης του Μπετόβεν.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το ροντό σε Λα Ελάσσονα και Χελ 511 του Wolfgang Amadeus Mozart, το πρώτο μέρος του κονσέρτου σε Λα Ελάσσονα έργο 54 του Robert Schumann, το ροντό σε Λα Μίζωνα για πιάνο 4 χέρια, Deutsch 951 του Franz Schubert, και την Πολωνέζα σε Ντο Μίζωνα, έργο 89 του Ludwig van Beethoven, όλα από τον Arthur Schnabel. Ενώ ακούσαμε επίσης και δύο μέρη από τη χορευτική σουίτα για πιάνο του Arthur Schnabel ως συνθέτη από τον Jeffrey Tozer. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον μεγάλο αυστριακό πιανίστα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο δειλός πολεμάρχος και ο προδότης της αγάπης είσαι άτιμοι και οι δυο τους. Μα την πίστη μου προσβάλλεις. Αν με θέλεις παλικάρι, μη θέλεις να πιστήσω. Είμαι γερά δεμένος στην αγάπη και δεν μπορώ να σπάσω τα δεσμά μου.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Ο Σιντ, του Πιέρ Κορνέι. Στο ρόλο του Ισπανού εθνικού ήρωα Ελ Σιντ, ο Στέφανος Λινέος. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Γεια και χαρά και πάλι. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Έκο, ο πιο μικρός φύλακας του δάσους» με κείμενο Ματίνα Ψωμά, εικόνες Cat Charm.

Ο Έκο πήρε την έγκριση του σοφού γέροντα και ξεκινάει την αναζήτηση να βρει τι συμβαίνει και έχει αρρωστήσει το δάσος και να προσπαθήσει να το βοηθήσει. Ο Έκο προχωράει και οι υπόλοιποι ψάχνουν. Και ενώ οι δρυοφύλακες συνέχιζαν να ψάχνουν στις πιο ψηλές κορυφές και τα ξωτικά αναζητούσαν στα δασικά μονοπάτια ίχνη της δύναμης, ο Έκο βούτυξε και πάλι βαθιά μέσα στο χώμα. Ακολούθησε χωρίς δισταγμό την κρύα αίσθηση μέσα από τα σκοτεινά, μαγνώριμα μονοπάτια των ριζών. Όσο πιο βαθιά προχωρούσε, τόσο το κρύο γινόταν πιο έντονο. Παράξενη αίσθηση, τρομακτική σχεδόν. Έπειτα από πολύ κόπο, βρήκε ένα άλσος που δεν είχε ξαναδεί ποτέ του. Τρία γυαλιστερά πετράδια κοίτονταν στο έδαφος, το ένα δίπλα στο άλλο. Μαγεμένος από την ομορφιά τους, ο Έκο δειλά-δειλά τα πλησίασε. Το ένα ήταν μπλε, το άλλο ροζ και το τρίτο πράσινο. Όταν ο Έκο ακούμπησε το μπλε πετράδι, ξεπρόβαλε μπροστά του μια μαγική εικόνα. Μπορούσε να δει τις κορυφές των δέντρων. Η δύναμη του δάσους δραπέτευε ανάμεσα από μικροσκοπικές τρυπούλες στα φύλλα

0: και χανόταν στον ουρανό σαν καπνός. Το ροζ πετράδι του έδειξε το μεσαίο κομμάτι του δάσους, αυτό που βλέπουν όλοι όταν περπατούν στο έδαφος. Η δύναμη εκεί μπερδευόταν και μπλεκόταν σαν ρίζες που αναπτύχθηκαν με λάθος τρόπο. Στο πράσινο πετράδι είδε τις βαθύτερες και μεγαλύτερες ρίζες, αυτές που ακόμη δεν είχε καταφέρει να πλησιάσει. Αντί να κινείται ελεύθερα, η δύναμη είχε μαζευτεί σε μικρές λακκούβες, ανίκανη να ξεφύγει και να κινηθεί. Ο Έκο ήξερε πολύ καλά τις ρίζες. Αλίμονο, επιδιόρθωνε μικρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα των ριζών κάθε μέρα. Η δύναμη φαινόταν παγιδευμένη, όπως εκείνη τη φορά που οι ρίζες της γεροϊτιάς είχαν παγιδευτεί κάτω από μια μεγάλη πέτρα. Αλλά αυτό το πρόβλημα ξεπερνούσε κατά πολύ ό,τι θέματα είχε λύσει μέχρι στιγμής ο Έκο στο δάσος. Η δυσκολία ήταν μεγάλη και ο χρόνος έτρεχε. Ο Έκο κοίταξε προσεκτικά τα τρία πετράδια. Το μπλε έδειχνε τη δύναμη να δραπετεύει μαγικά από τις κορφές των δέντρων. «Κάνε το εικόνα, σαν το νερό που βράζει, εξατμίζεται και χάνεται από τα μάτια σου». Αυτό λογικά θα ήταν το πρόβλημα. Αν η δύναμη χάνεται και δραπετεύει από τις κορυφές του δάσους, το να φτιάξει κανείς οτιδήποτε άλλο δεν θα είχε νόημα. «Διαλέγω τις κορφές των δέντρων», είπε ο Έκο και άγγιξε αποφασιστικά τον μπλε πετράδι. Αυτό για μια στιγμή έλαμψε και ζέστανε το χεράκι του. Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε στα ψηλότερα κλαδιά. Ποτέ του δεν είχε ξαναβρεθεί τόσο ψηλά. Τον φυσούσε ένα δροσερό αεράκι. Τα ολόλαμπρα αστέρια ήταν τόσο όμορφα στον ολοσκότεινο ουρανό. Σχεδόν μπορούσε να τα αγγίξει. Από μακριά ακουγόταν το τραγούδι των γρίλων. Ο Έκο βρήκε τις τρύπες από όπου δραπέτευε η δύναμη του δάσους. Πίεσε με το χέρι του τα φυλλαράκια, χρησιμοποιώντας τα ίδια κόλπα με τα οποία μπάλωνε τις σπασμένες ριζούλες. Στην αρχή το κόλπο φάνηκε να πιάνει. Η δύναμη του δάσους άρχισε σιγά σιγά να δυναμώνει και να ρέει πάλι. Αν ακουμπούσες τις ρίζες, θα ένιωθες και πάλι αυτή την ευχάριστη γαργαλιστική θερμότητα. Ο γέροντος του δάσους άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Στάθηκε και πάλι όρθιος και τα φύλλα του άρχισαν να πρασινίζουν. Οι δεντροφύλακες χαρούμενοι τραγουδούσαν ενώνοντας τις φωνές τους μεταξωτικά. Όλα φάνταζαν και πάλι υπέροχα. Ωστόσο, έπειτα από λίγες μέρες, η δύναμη φαινόταν και πάλι να ξεθοριάζει. Ο Έκο ξαναγύρισε στις κορυφές των δέντρων, αλλά οι τρύπες στα δέντρα ήταν ακόμη κλεισμένες. Το πρόβλημα βρισκόταν κάπου αλλού και ο ήρωάς μας δεν άρχισε να καταλάβει πως είχε κάνει λάθος επιλογή. «Μη στεναχωριέσαι, Έκο», του είπε ο γέροντας. «Μας δίδαξες κάτι πολύ σημαντικό». «Τι εννοείς, γέροντα?», απάντησε ο Έκο συγκρατώντας ένα δάκρυ έτοιμο να κυλήσει. «Απέτυχα». Ο γέροντας χαμογέλασε και κοιτάζοντάς τον με στοργή του αποκρίθηκε. «Μας έδειξες πως το μεγαλύτερο, το πιο προφανές πρόβλημα κάποιες φορές δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα και κάποιες φορές πρέπει να κοιτάξουμε βαθύτερα για να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος».
1: «Ρίζα?», ψιθύρισε ο Έκο. «Μα βέβαια, πώς μπορούσε να ξεχάσει το δίκτυο των ριζών? Πώς μια μικροσκοπική μπλοκαρισμένη ριζούλα θα μπορούσε να επηρεάσει ένα ολόκληρο δέντρο?» Συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να εμπιστευτεί το ένστικτό του και τις γνώσεις του. Οι ρίζες λοιπόν. Η δύναμη μπορεί να δραπετεύει από ψηλά, αλλά το αληθινό πρόβλημα είχε ξεκινήσει από κάτω, από τις ρίζες.
0: «Μπορώ να ξαναπροσπαθήσω?», ρώτησε ο Έκο. «Νομίζω, γέροντα, πως τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω». Ο γέροντας κούνησε αργά το κεφάλι του με κατανόηση.